0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Galaxy 92. Είναι αξιόπιστο.
1: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello, how from here morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας.
2: Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
2: Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντάδο, πάρα μας έχω δει.
1: Τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Ένας δημοσιογράφος από τη Δανία έφερε σε πολύ δύσκολη θέση τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Ρούτε, αυτόν τον μαμάκια, τον τύπο που, από την Ολλανδία, τον πρώην Πρωθυπουργό της Ολλανδίας, και του λέει πώς είναι δυνατόν, λέει, να τα λέει όλα αυτά τα πράγματα ο Τραμπ για τη Γροιλανδία, αυτό ότι η Γροιλανδία θα γίνει δική μας και είναι δικό μας έδαφος και κακώς είναι, ανήκει στην Δανία κτλ. Και δεν λες τίποτα, λέει, γιατί πώς το κάνεις αυτό το πράγμα. Ο οποίος Ρούτε είπε, λέει, εξέφρασε την αγάπη του για τον Τραμπ. Λέει, εγώ τον αγαπώ, μου αρέσει πολύ αυτός ο άνθρωπος. Γενικά πολύ αγάπη. Αγάπη και όπλα έγιναν στην Άγκυρα. Ο Τραμπ είπε, λέει, ότι υπήρχε, λέει, τεράστια αγάπη στην αίθουσα. Λες και μιλούσε η Taylor Swift. Είναι κρίμα, λέει, που ο τύπος δεν μπορούσε να δει τι κάναμε. Τι κάνανε, δηλαδή, κάνανε σεξ, κάνανε. Λέει, έχω τεράστια αγάπη στην αίθουσα. Είναι κρίμα που ο τύπος δεν μπορούσε να δει τι κάναμε. Γιατί εκεί βρίσκονταν πάρα πολύ έξυπνοι άνθρωποι και έχουν καλοσύνη στην καρδιά τους. Αυτά είναι δηλώσεις Προέδρου και είναι σαν να μιλάει παιδάκι λυκείου. Όχι, λέει, κακό, καλοσύνη. Τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο πραγματικά, που είναι πλανητάρχης, εντωμεταξύ για αυτό που έλεγε ο δημοσιογράφος για τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, γιατί δεν αντιδρούσε σε αυτά που έλεγε ο Τραμπ για τη Γροιλανδία. Τι να αντιδράσει. Αφού ο Τραμπ είναι όλο το ΝΑΤΟ. Δηλαδή η Αμερική μπορεί να λέει αυτές τις μπούρδες, θα φύγει από το ΝΑΤΟ κτλ. Για να τρομάξει τις υπόλοιπες χώρες και να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες. Παρεπιπτόντως, οι περισσότερες χώρες συμφώνησαν στο 5% στις αμυντικές δαπάνες, που σημαίνει ότι θα πέσει τρελό φαγοπότι στις αμυντικές βιομηχανίες, θα πέσει πολύ χρήμα στις εταιρείες όπλων. Πολύ χρήμα όμως, γιατί πέρα από το γεγονός ότι αυξάνουν οι χώρες του ΝΑΤΟ τους προϋπολογισμούς τους, υπάρχει αύξηση αμυντικών προϋπολογισμών και επιμέρους χωρών. Δηλαδή η Γερμανία, ας πούμε, έχει ξεκινήσει ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο είναι άνευ προηγουμένου. Μάλλον υπήρχε προηγούμενο, αλλά είναι, μην το θυμόμαστε καλύτερα, ήταν του Χίτλερ. Λοιπόν, τι έλεγα, ότι, ναι, τι να πει, δηλαδή ο Τραμπ είναι όλο το ΝΑΤΟ. Αν φύγει η Αμερική από το ΝΑΤΟ, που δεν πρόκειται να γίνει αυτό, δεν θα υπάρχει ΝΑΤΟ. Τι ΝΑΤΟ θα είναι αυτό? Υπάρχουν, λέει, και δημοσιογράφοι που δεν κάνουν στημένες ερωτήσεις. Τώρα εδώ δεν έχει και άδικο. Στημένες όχι, αλλά υπάρχουν δημοσιογράφοι που έχουν καρύδια, να το πω έτσι.

Θυμάστε που λέγαμε χθες για τους influencers που μπαίνουν στο στόχαστρο της εφορίας και τα ποσά που εισπράττουν για διαφημίσεις και προσφορές και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ έβλεπα ένα ρεπορτάζ χθες στις ειδήσεις για το ίδιο θέμα και είχε πάρα πολύ γέλιο. Γιατί πώς, ρε παιδί μου, βάζουν αυτές τις δηλώσεις από κόσμο στο δρόμο και τους ρωτούσαν. Βασικά δεν είναι την ερώτηση, είναι μόνο τη δήλωση. Και έλεγαν όλοι το ίδιο πράγμα. Γιατί αυτοί να μην πληρώνουν και εγώ να πληρώνω? Έτσι είναι δίκαιο. Δεν μπορεί αυτοί να παίρνουν λεφτά και εμείς να σκοτωνόμαστε. Να βγάλουν. Τέλος πάντων, και εντωμεταξύ, πλάκα είναι ότι είχε για το ρεπορτάζ με τους φοροφυγάδες influencers, είχαν πάρει συνέντευξη από μια Κύπρια influencer, η οποία εξηγούσε πώς παίρνουν τα λεφτά στην Κύπρο, πώς γίνεται η τιμολόγηση. Δεν έλεγε και τίποτα φοβερό, βέβαια. Γιατί λέγανε ότι για κάθε διαφήμιση πρέπει να κόβεται ένα παραστατικό, ένα τιμολόγιο. Εν πάση περιπτώσει, κάτι μας είπανε. Και μου έκανε εντύπωση γιατί είχαν influencers και είχαν και μία φοροτεχνικό. Και το καλύτερο φίλτρο από στο που βγήκε στην οθόνη το έχει φοροτεχνικός. Δηλαδή ούτε Instagrammers δεν βάλανε φίλτρο τέτοιο. Η φοροτεχνικός βγήκε λες και ήταν σε όραμα. Είναι κορίτσια κάποια φίλτρα που βάζετε πραγματικά λίγο. Δηλαδή δείτε το λίγο αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί το βλέπουμε την εικόνα σας στο Instagram και άμα σας δούμε από κοντά δεν σας γνωρίσουμε. Δηλαδή αυτή η λογίστρια φαντάζομαι ότι αν πάνε... Όταν την είδαν οι πελάτες, δεν την γνώρισαν. Είχε ένα φίλτρο εκεί, ωραίο, ας πούμε, που σε κάνει λίγο θολό, λίγο έτσι. Ίσα που αχνοφαίνονται τα μάτια, είναι σαν βλέπεις ένα όνειρο. Λοιπόν, εντάξει με τα φίλτρα και τα AI, αυτό πια με το AI, δηλαδή βλέπεις κάτι γνωστέ σου στα social και λες, ρε εσύ, τι θεά είναι αυτή. Και μετά λες, ρε, είναι το μαράκι. Πώς έγινε έτσι το μπράβο μαράκι, τι έγινε, βλέπω εδώ γυμναστική, αυτά, μπότοξ, όλα. Δεν είναι τίποτα, είναι AI, παιδιά. Μην ψαρώνετε, θα βάλουμε και εμείς AI σε λίγο.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: 31 ετών μητέρα τριών παιδιών στη Βρετανία, ελληνικής καταγωγής αν κρίνω από το όνομά της που είναι Άλεξ Γαλάτης. Έφαγε πόρτα, λέει, καταγγέλλει ότι έφαγε πόρτα σε σούπερ μάρκετ στη Βρετανία για την μπλούζα της. Πήγε με μια μπλούζα η οποία, εν πάση περιπτώσει, έχουμε δει και πιο τολμηρά πράγματα από αυτό που φοράει. Φορούσε ένα τοπ το οποίο είναι πίσω με ένα κορδονάκι. Πίσω το κορδονάκι, όχι μπροστά. Και έφαγε πόρτα, λέει, ο σεκιουριτάς της είπε, λέει, δεν μπορείτε να μπείτε έτσι στο σούπερ μάρκετ. Λέει, γιατί καλέ μου δεν μπορώ να μπω στο σούπερ μάρκετ. Why the hell can I go inside the supermarket? Τη λέει αυτός, λέει, because κάποιος θα σου λύσει το τέτοιο, το top. Το οποίο θέλει και λίγο θράσος για να το πεις. Δηλαδή δεν μπορείς να απαγορεύεις την είσοδο σε κάποια για να της πεις ότι ξέρεις κάτι, επειδή μπορεί να βρεθεί κάποιος ανώμαλος να σου λύσει το top από πίσω, δεν μπορείς να μπεις στο σούπερ μάρκετ. Και μάλιστα νομίζω και τα παιδιά της μαζί της. Και βγήκε η εταιρεία, πολύ γνωστή εταιρεία σούπερ μάρκετ στην Αγγλία, και έβγαλε ανακοίνωση και λέει ότι εμείς θέλουμε, λέει, όλοι οι πελάτες να νιώθουν πρόσδεκτοι. Εν τω μεταξύ, σιγά ρε φίλε τώρα. Αυτός δηλαδή προσβλήθηκε. Έχει δει Αγγλίδες άλλες. Στην Αγγλία ζει. Έχει δει τις Αγγλίδες πώς κυκλοφορούν γενικώς. Τον πείραξε το κορδονάκι πίσω στο top. Σιγά το πράγμα δηλαδή. Εδώ έχουμε δει. Η αλήθεια είναι τώρα τελευταία, δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι πέρα το γεγονός ότι ο κόσμος δίνεται, κυκλοφορεί πολύ ελαφρά ενδεδειμένος, έχω δει πάρα πολύ τελευταία, επειδή πηγαίνω για τρέξιμο τα απογεύματα, κυκλοφορούν πάρα πολύ ημίγυμνοι άντρες, κάνουν τζόγκινγκ. Κάνουν τζόγκινγκ ημίγυμνοι. Και βέβαια το θέμα είναι ότι αυτοί είναι και φέτες. Θέλω να πω, δεν είναι ότι τρέχω εγώ ημίγυμνος να τρομάξω κόσμο. Αυτοί είναι, ρε παιδί μου, φέτες κανονικά. Αλλά είχα καιρό να δω ημίγυμνο στο δρόμο. Δεν είναι λίγο, δεν σας κάνει λιγάκι κάπως, δεν ξέρω. Έχετε δει εσείς έτσι άντρες να τρέχουν χωρίς το μπλουζάκι? Καλά, δεν λέω στην Κηφισίας. Αν και τώρα τελευταία βλέπω που τρέχουν παντού. Τώρα που ερχόμουν, ας πούμε, ήταν μια κυρία στην Κηφισίας, έτρεχε πρωί-πρωί, 6,5 ώρα το πρωί έτρεχε στην Κηφισίας. Έκανε τζόγκινγκ. Πολύ φίτρεση αυτοί οι Έλληνες τελευταία. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Πω.

0: Ρε φίλε, τι θα γίνει με τις θάλασσες μας? Κάτι γίνεται, δεν ξέρω. Μετά το λαγοκέφαλο έχουμε και ένα άλλο περίεργο πλάσμα. Το χταπόδις εντόνι. Ένα σπάδιο είδος, λέει, που ξεχωρίζει για το μέγεθός του.
1: Είναι μεγάλο ή...
0: Και τη χαρακτηριστική μεμβράνη που ενώνει τα πλοκάμια του. Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό πλάσμα έκανε την εμφάνισή του, λέει, στην παραλία, στα ριχά κιόλας, της παραλίας Αλμυροπόταμου στην Εύβοια. Πρόκειται για το χταπόδις εντόνι. Ένα σπάνιο είδος που ξεχωρίζει για το μέγεθός του και τη χαρακτηριστική μεμβράνη που ενώνει τα πλοκάμια του, δίνοντάς του την όψη ενός απλωμένου σεντονιού. Θα είχε πάρει ναρκωτικά αυτός που το παρομοίασε με σεντόνι. Έχει δει σεντόνι κανονικό. Το εντυπωσιακό χταπόδι εντοπίστηκε σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτή, προσφέροντας ένα σπάνιο θέαμα. Κοίτα να δεις τώρα, πάνω που ξεπεράσαμε το σοκ με το λαγοκέφαλο, θα έχουμε το χταπόδις εντόνι. Το οποίο το βλέπω εδώ, είναι λίγο σαν σουπιά ένα πράγμα. Και από κάτω γράφει ένα σχόλιο, όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Σίγουρα λέει, μέλος της οποίας έχει 8 χέρια για να κλαίει πιο πολλά, τι λέει, τι γράφει ο κόσμος. Πραγματικά, λοιπόν παιδιά, ας αποδεχτούμε το γεγονός ότι οι θάλασσές μας δεν είναι ίδιες, έτσι, όπως όλη η κοινωνία έχει αλλάξει και η κοινωνία των θαλασσών. Μπαίνουμε μέσα, φοράμε μάσκα, κάνουμε τσεκ με τη μάσκα, κοιτάμε αριστερά, δεξιά, κυκλοφορεί κανένα χταπόδι σεντόνι, κανένα χταπόδι πάνω σέντονο, κατω σέντονο, κανένας λαγοκέφαλος και μετά βουτάμε. Να το κάνουμε, λέει, λιαστό, λέει, το σεντόνι.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
2: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος εφευρίσκει μία κατάσταση για να πάρει άδεια όποτε θέλει ο ίδιος. Πολλές φορές αυτός ο φίλος πάει και λέει ότι δεν μπορώ να φύγω, θέλει να φύγει Αύγουστο ας πούμε, και μαζεύεστε και κάνετε τις άδειες και λένε όλοι θέλω με Αύγουστο, εγώ θέλω 1 με 10 Αυγούστου, εγώ θέλω 10 με 15, εγώ θέλω 31 Ιουλίου με 5 Αυγούστου, και πετάγεται ένας και λέει εγώ θέλω παιδιά οπωσδήποτε τον Αύγουστο γιατί δεν μπορεί η κοπέλα μου τις άλλες μέρες. Και του λέγαμε εσύ Μάκη, ποια κοπέλα, αφού εσύ ήσουν μέχρι χθες ήσουν μόνος. Εντάξει, δεν το έλεγα γιατί δεν ήθελα να φλεξάρω. Τι να φλεξάρεις μεγάλο μας δουλεύει τη σχέση σου. Εντάξει, δεν ήθελα να πω, είναι η αρχή της σχέσης, εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ τώρα εγώ να δίνω προσωπικές λεπτομέρειες ας πούμε στη δουλειά για τη σχέση μου. Οπότε γι' αυτό το λόγο θέλω να πάρω την άδεια επειδή η κοπέλα μου δεν μπορεί άλλη περίοδο, είναι γιατρός. Και δουλεύει πολύ συγκεκριμένες αυτές. Οπότε εκεί είναι το χαρτί που κερδίζει. Είναι, οι παντρεμένοι συνήθως κερδίζουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, οι εργένιδες πάντα όταν συζητάνε για άδειες στις δουλειές, οι εργένιδες είναι οι τελευταίοι. Αυτοί που δεν έχουν παιδιά. Σου λέει ο άλλος έχει παιδιά, δεν μπορεί να φύγει. Και εγώ τι να κάνω δηλαδή, επειδή ο άλλος έκανε παιδιά, εγώ θα την πληρώσω να πάω εγώ διακοπές τέλη Ιουνίου, επειδή το θέλετε εσείς. Και παιδιά, γίνεται αυτό το πατηριντή στις δουλειές. Θα ήθελα μία ενημέρωση από εσάς, αν έχετε τέτοιους φίλους οι οποίοι λένε φίδια στη δουλειά, ή ξέρω εγώ λένε ότι έρχεται ο αδερφός μου από τον Καναδά

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Βρήκαμε Super Gandemi, είναι ο γνωστός Αμερικανός streamer για τους boomers, για τους μεγαλύτερους ηλικία, να εξηγήσω ότι οι streamers είναι, παιδί μου, μια ιδιαίτερη κατηγορία youtubers, οι οποίοι κάνουν ζωντανές συνδέσεις στο YouTube και σε άλλα social media. Ο συγκεκριμένος είχε γίνει γνωστός γιατί έπαιζε video games. Είναι αυτή η μόδα, τέλος πάντων, παρακολουθούν. Είναι τρελή ανομαλία αυτή τώρα. Παρακολουθείς άλλους να παίζουν video games. Είναι εντελώς διαφορετικό από τη δικιά μας γενιά. Είχε μάλιστα έρθει κάποια στιγμή και στην Ελλάδα. Νομίζω τον είχε φιλοξενήσει ο Αντετοκούμπο, δεν είμαι σίγουρος. Είχε γίνει χαμός πάντως, γιατί στα πιτσιρίκια είναι, ρε παιδί μου, σαν τον Μάικλ Τζάκσον σε δημοφιλία. Τώρα, Μάικλ Τζάκσον και πιτσιρίκια στην ίδια πρόταση δεν ήταν πολύ σωστή επιλογή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ο ISO Speed, έτσι λέγεται, ο ISO Speed, όποια ομάδα τη φανέλα έχει φορέσει, έχει χάσει. Έτσι. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε εδώ πέρα, φοβερό σκορ. Έβαλε φανέλα της... Ή έχει χάσει, έχει φέρει σοπαλία. Έπαιζε Γαλλία Σενεγάλη, κέρδισε Γαλλία 3-1. Έχει φορέσει φανέλα της Σενεγάλης. Έπαιζε Αργεντινή Αυστρία, φόρεσε φανέλα της Αυστρίας, έχασε Αυστρία 2-0. Εντάξει. Έπαιζε Νορβηγία ακτή ελεφαντοστού, έβαλε μπλούζα της ακτής ελεφαντοστού, έχασε ακτή ελεφαντοστού. Έπαιζε Αργεντινή πράσινο ακροτήριο, φόρεσε πράσινο ακροτήρι, έχασε 3-2. Οκ, το δέχομαι εκεί. Έπαιξε Βραζιλία, Νορβηγία, έβαλε φανέλα Βραζιλία, έχασε Βραζιλία, έχασε ξανά η Πορτογαλία από την Ισπανία και τέλος φόρεσε φανέλα της Αιγύπτου. Γενικά πολύ εναντίον της Αργεντινής ο ISO Speed από ό,τι βλέπω και κέρδισε η Αργεντινή με 3-2. Οπότε αν δείτε τον ISO Speed με κάποια φανέλα ομάδας, να ξέρετε, το παίξετε στο στοίχημα. Εντάξει, αυτό τώρα το λέω αστειευόμενος, έτσι μην πάτε και βάλετε τα λεφτά σας για αυτό το πράγμα. Ότι θα κερδίσει η αντίπαλη ομάδα. Ευτυχώς δεν παίζει η Ελλάδα, να έχουμε και το άγχος.

0: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξαποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξαποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
4: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
5: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
4: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
5: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
7: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τι γίνεται, πώς είμαστε? Παρασκευάρα σήμερα, επιτέλους. Παρασκευή 10 Ιουλίου, είστε στον Galaxy 92. Είναι ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, μέχρι τις 10 παρέα, περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr. Το πρώτο πινελίκι της ημέρας. Ποιος σας πείραξε, ποιος ενόχλησε. Και βεβαίως στο Instagram, V Χαρισόπουλος, VH είναι το spelling. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα, λοιπόν, Παρασκευή, θα έχουμε ως επιτοπλίστων ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημεράκι θα έχουμε πάλι ψυχάλες, βροχούλα. 1-3 το μεσημέρι δίνει εδώ για Αθήνα, θα έχουμε βροχή. Μετά θα ηρεμήσει το πράγμα, θερμοκρασία 25-33 σήμερα. Τώρα, μια που είναι Παρασκευή, να σας πω και για το σουκού, ότι θα έχουμε πολύ ωραίο σουκού. Έτσι λέει εδώ. Μην μου λέτε μετά το γύρισε τα λοιπά. Λέω τώρα την πλέον πρόβλεψη. Ηλιοφάνεια, λοιπόν, να πάτε να κάνετε τα μπάνια σας αύριο 24-35 και την Κυριακή 25-37 βαθμούς Κελσίου. Θα καεί το πελεκούδι. 37 βαθμούς έχουμε να δούμε από πέρυσι. Δεν νομίζω ότι ανέβηκε φέτος θερμοκρασία τόσο πολύ. Πάρτε αντιλιακά εκεί, τι μας θα γίνει χαμός την Κυριακή. Θα πέφτουνε κορμιά στις παραλίες. Λοιπόν, ξεκινάμε. Καλή εκπομπή να έχουμε. Καλή Παρασκευή.

Ούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Να δούμε λίγο, να πούμε χρόνια πολλά καταρχάς στις Αμαλίες που γιορτάζουν σήμερα. Τι ωραίο όνομα το Αμαλία. Χρόνια πολλά Αμαλία. Λοιπόν, δεν υπάρχει αρσενικό, Αμάλιος. Γιατί συνήθως λέμε και τα αντίστοιχα. Λοιπόν, σαν σήμερα τι έγινε στον κόσμο αυτό. 10 Ιουλίου του 1925 αρχίζει στις ΗΠΑ η δίκη των πυθίκων. Όχι, δεν έβαλαν πυθίκους στο εδόλιο. Κατηγορουμένος είναι ο δάσκαλος Τζον Σκόουπς, ο οποίος αγνοεί τον νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης, του Δαρβίνου. Μιλάμε τώρα το 25, έτσι. Αν και βέβαια στην Αμερική τα πράγματα έχουν πάει τόσο χάλια, τόσο πίσω, που υπάρχουν πολιτείες που νομίζω ότι έχουν βάλει κάποια εμπόδια στη διδασκαλία της θεωρίας εξέλιξης και έχουμε 2026, δηλαδή 101 χρόνια μετά. Σαν σήμερα το 1940 αρχίζει η μάχη της Αγγλίας, η οποία ήταν η πρώτη μεγάλη ήττα του Χίτλερ. Το 1960 η Σοβιετική Ένωση νικά 2-1 στην παράταση στη Ιουγκοσλαβία στο Park de Prince, κατακτά το πρώτο κύπελο Εθνών Ευρώπης, το Nin Euro. Είναι φοβερό ότι ήταν και οι δύο χώρες από το Ανατολικό Μπλοκ. Και σαν σήμερα γεννήθηκε το 1856 ο Σέρβος Νίκολα Τέσλα, φυσικός και εφευρέτης. Ήταν από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Τώρα με ρωτήσεις ποιο είναι το σταθερό και το εναλλασσόμενο. Αυτό δεν το έμαθα ούτε στο σχολείο, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 138 μετά Χριστόν ο Πόπλιος Έλιος Τραϊανός Αδριανός. Κάποιοι ονομάζουν τα παιδιά τους πλέον έτσι στην Ελλάδα, τους δίνουν τέτοια ρωμαϊκά ονόματα. Ήταν ο Αδριανός, η πύλη του Αδριανού, ήταν Ρωμαίος Αυτοκράτορας, γνωστός για τα φιλελληνικά του αισθήματα από τα έργα που άφησε στην Αθήνα. Άφησε την πύλη του Αδριανού, το ναό του Ολυμπίου Διός, το Αδριάνιο Υδραγωγείο. Αυτός έχει κάνει περισσότερα έργα και από τους Έλληνες, ρε εσύ. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν σήμερα. Ακούμε μουσικάρες και περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές.
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι η μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Galaxy 92. Amazing music.

Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και δεν ξέρω αν θυμάστε, χθες λέγαμε για τους ημίγυμνους που κάνουν τζόκινγκ στην Αθήνα. Τώρα το συνδέω αυτό με αυτό που έγινε στο χωριό Βαρένα στις όχθες της λίμνης Κόμο, που στο Κόμο έχουν πάει όλη η Ελλάδα, έχει πάει, εν πάση περιπτώσει, άμα δείτε τι ανεβάζουν στο Instagram. Λέει, έχουν βάλει τοπικές αρχές περιορισμό στον τρόπο ντυσίματος. Όσοι κυκλοφορούν με μαγιό ή γυμνό στήθος μέσα στο χωριό, όχι στην παραλία, βέβαια. Τώρα παραλία έχει παραλία η λίμνη, δεν ξέρω, δεν έχω πάει. Λοιπόν, όσοι κυκλοφορούν, λέει, με γυμνό στήθος ή μαγιό μέσα στο χωριό, κινδυνεύουν με πρόστιμο από 50 έως 200 ευρώ. Λοιπόν, τώρα εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα να κυκλοφορείς με το γυμνό στήθος μέσα στο χωριό δεν είναι και το. Θα πω, για φαντάσου τώρα, να περπατάς στον δρόμο και να βλέπεις την άλλη με το στήθος γυμνό ή τον άλλον. Δεν ξέρω αν είναι και στους άντρες, αν πέφτει το πρόστιμο. Παρόμοιοι περιορισμοί έχουν εφαρμοστεί και σε πόλεις όπως το Σορέντο και το Πορτοφίνο για να περιοριστούν τα προβλήματα του μαζικού τουρισμού. Γιατί πάνε όλοι, τα πετάνε έξω, με μπας πιτώσει. Βρίσκω λίγο περιβολικό βέβαια αυτό που λέει ότι τρως πρόστιμο ακόμα και αν κυκλοφορείς με το μαγιό στο χωριό. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε έλεος. Τα νέα μέτρα εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια πολλών Ιταλικών προορισμών να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού. Γενικά, στην Ιταλία έχουν λαλήσει από τον υπερτουρισμό, όχι μόνο στο Κόμο, αλλά και σε άλλες πόλεις, στη Ρώμη κτλ. Οπότε, εκεί, αν θέλετε να πάτε, κυκλοφορήστε γυμνόστιθοι στο χωριό, όπως το είπαμε αυτό, όχι Σορέντο, στο Βαρένα, δεν μπορείτε. Τέλος.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου.

0: κίνηση στην πόλη.
1: Για να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στους δρόμους της πόλης σήμερα Παρασκευή. Η ώρα είναι 7:33 και εγώ τα ακουστικά μου δεν τα έχω πολύ δυνατά, γιατί. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Λίγα πράγματα, παιδιά, σήμερα είναι, αλλάζει το πράγμα, πάει προς διακοπές. Λοιπόν, ο Κηφισός έχει περιορισμένη κίνηση, δηλαδή σε έκταση εννοώ, σε σχέση με άλλες μέρες. Από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια είναι το πρόβλημα, μόνο εκεί. Η Αττική Οδός έχει πυκνή ροή στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το άλλο ρεύμα είναι μια χαρά. Η Κηφισίας είναι, όπως λένε στα site, αδιανόητα καλή στο μεγαλύτερο μέρος της. Κολλάει μόνο λίγο στο ψυχικό, στην άνοδο. Η Μεσογείο όμως έχει το μποτιλιάρισμά της στην κάθοδο από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο. Η Περιφερειακή είναι πάρα πολύ καλή. Μόνο λίγο μετά τον Καρέ έχει μποτιλιάρισμα. Γενικώς δεν έχει κίνηση πουθενά. Το κέντρο φυσικά έχει τη Βασιλείο Κωνσταντίνου κόκκινη, τη Βασιλή Σοφία στην άνοδο στο Χίλτον. Η Παραλιακή, η Βουλιαγμένη, η Συγκρού, η Πειραιός είναι GG, είναι super. Μιλάμε φτού. Δεν ξέρω τι γίνεται, μάλλον έχετε φύγει, δεν αποκλείται να έχετε φύγει από τώρα. Είναι τα σχολικά που λείπουν, τα μην τα ξηγούμε κάθε μέρα. Υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, Παρασκευή λιγότερη κίνηση, ειδικά στο 7-8. Βλέπω ότι είναι λιγότερα τα πράγματα, είναι πιο ήρεμα μάλλον. Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη, ο οποίος λέει: δροσερό πρωινό, δύσκολη νύχτα, δεν έχω κοιμηθεί όλη τη νύχτα. Κάνει σήμερα τα πρώτα του άλματα ο γιος μου με αλεξίπτωτο στον Ασπρόπυργο και δεν την πάλεψα, Βαγγέλη. Παναγιώτη μου, ευχόμαστε όλα να πάνε καλά, όλα θα πάνε καλά, μη στεναχωριέσαι. Είναι και από ό,τι βλέπω κομάντο αλεξιπτωτιστής βέβαια, αλλά κομάντο ο γιος. Μπράβο, να το χαίρεσαι. Λοιπόν, καλημέρα και στη Μάρθα. Κάτι δεν πάει καλά, λέει, με τη γειτονιά μου, τι εννοείς? Πρέπει να φύγω, λέει, να αλλάξω γειτονιά, να πάω, λέει, στο ιταλικό χωριό αυτό που δεν επιτρέπουν τους να κυκλοφορούν με μαγιό. Γιατί είσαι, Μάρθα, στο Ηράκλειο δηλαδή κυκλοφορούν με μαγιό? Κοντά μένουμε, εγώ δεν βλέπω τέτοια πράγματα. Μηνύματα στο galaxy92.gr, Βαγγέλης Χαριζόπουλος στο μικρόφωνο. Ένα έχω να πω, τζάμπα το ξενύχτη χτες, τζάμπα το ξενύχτη στο Γαλλία Μαρόκο. 2-0 το σκορ. Παιδιά, πιο βαρετό μάτς πεθαίνεις. Δηλαδή το μάτς ήταν πιο βαρετό και πιο κακό από την προφορά του Αλέξη Σπυρόπουλου στα σερβικά ονόματα. Τζόρτζεβιτς, Παυλίσεβιτς. Πολύ χάλια μάτς. Βέβαια ήταν όλο πάνω στον Εμπαπέ. Έχασε και το πέναλτι, έβαλε και το πρώτο γκολ. Η Γαλλία προκρίθηκε ανετότατα στον ημιτελικό που θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο που σήμερα γίνεται. Που σήμερα γίνεται. Ωραία σύνταξη. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τραγουδάρες εδώ. Πάμε λιγάκι Παρασκευή 10 Ιουλίου. Έχουμε Boys Town Gang, Maxi Priest και Gloria Gaynor. Μην πάτε πουθενά, εδώ μας τα δεν ξέρω αν καταλάβατε κάτι το τελευταίο, αλλά είναι Παρασκευή. Σχορνάτε με.

0: πράγμα που σου φτιάχνει τη διάθεση σε αντίθεση με την πολιτική και με αυτά που συμβαίνουν. Βέβαια, σου φτιάχνουν τη διάθεση λίγο αυτά που διαβάζει. Α πούμε, βλέπω τώρα εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ, α πούμε, έχουν διαλυθεί. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα. Για ποιο λόγο ο Πολάκης θέλει να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ? Τι να το κάνεις, αγόρι μου, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να γίνεις πρόεδρος του 0%. Δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω την αριστερά στην Ελλάδα. Έχουν έναν εχθρό, υποτίθεται το Μητσοτάκη. Είναι 15.000 κόμματα. Κάντε με, δεν μπορείτε να συνασπιστείτε. Κάντε ένα κόμμα. Συσπηρωθείτε γύρω από τον Τσίπρα, από τον ένα, τον άλλο, από κάποιον, εν πάση περιπτώσει. Κάντε ένα συνασπισμό του συνασπισμού. Το πιο ωραίο στη δημοσκόπηση πάντως της ΠΑΛΣ που βγήκε είναι, λέει, ότι όσοι θέλουν να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, όσοι προτίθενται να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, είναι, λέει, τριχοτομημένοι. Το 29% δεν θέλει μετεκλογική συνεργασία με κανέναν. Αυτή είναι η ΠΑΣΟΚ και η γνωστή Ορθόδοξη. Ένα 20% θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα εδώ άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Γιατί να ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ, αν θες το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία? Ίσως το ερώτημα βέβαια ήταν ότι σε περίπτωση που δεν έχουμε κυβέρνηση την πρώτη Κυριακή, τι γίνεται? Και ένα 18% θέλει να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα. Τρέχα γύρευε δηλαδή. Αυτούς δεν τους βλέπω να ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ. Αυτούς βλέπω να χωρίζονται στην πορεία. Εν πάση περιπτώσει, η ημερομηνία που κυκλοφορεί, όπως θα το έχετε ακούσει και εσείς, είναι 27 Σεπτεμβρίου. Ο Μητσοτάκης επιμένει βέβαια ότι η κυβέρνηση θα γίνει, οι εκλογές θα γίνουν άνοιξη του 27. Δεν νομίζω ότι πείθουν πολλούς. Δεν ξέρω εσάς πώς σας φαίνεται αυτό. Γράψτε μου μηνύματα από στο galaxy92.gr και στο Instagram Βιχαρισόπουλος VH. Ο Τσίπρας απ' την άλλη λέει: θα στείλω λουλούδια στον Άδωνη κάθε φορά που μας βρίζει, ανεβαίνουμε στις δημοσκοπήσεις, λέει. Θα πω στον κύριο Τσίπρα. Κυρία Γεωργιάδη, η ώρα είναι 7:43 από τώρα στην εκπομπή. Μα συγγνώμη, με καλύφθηκα εδώ πέρα. Θέλω να πω στον κύριο Τσίπρα ότι αν θέλει να στείλει λουλούδια, μου αρέσουν πάρα πολύ μπιγκόνιες και οι ορτανσίες βασικά και οι βιολέτες. Οι βιολέτες λίγο κάνουν λίγο προς το μπλε, είναι μόβα, κάνουν λίγο Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να στείλει επουδενή! Επουδενή! Δεν θέλω να στείλει κόκκινα γαρίφαλα, κόκκινα τριαντάφυλλα, τα κομμουνιστικά λουλούδια. Πραγματικά μακριά από εμάς θα πάθω αλλεργία. Θέλω να στείλει κάτι πιο έτσι αστικό. Θέλω να στείλει ένα αστικό λουλούδι, ένα ακριβό, ένα κρίνο, να μυρίσουμε, να δούμε τι θα γεννήσουμε στις εκλογές.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Γενικά από ό,τι βλέπω σήμερα η ημέρα έχει πάρα πολύ πολιτική επικαιρότητα. Δεν το περίμενα για να είμαι ειλικρινής. Είχαμε και. Δεν θα πω σόου, γιατί συνήθως για την Κωνσταντοπούλου γράφουν, λέει νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου. Δεν θα το πω, δεν θα πάρω. Δεν είμαι από αυτούς. Είχαμε νέο επεισόδιο με την Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Λέει τσακώθηκε, λέει, με όλους. Πήρε το 100, έβαλε τα κλάματα η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Λιωτρίβη. Λιτρίβη. Λιτρίβη τη λέει εδώ πέρα. Ναι, Λιτρίβη, σωστά. Συγγνώμη τώρα που γελάω, αλλά θέλω να πω. Για να βάλει τα κλάματα, τι της έκανε η Κωνσταντοπούλου τώρα, δηλαδή. Έθεσε, λέει, το στο στόχαστρό της και τη βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννα Λιτρίβη, την οποία κατήγγειλε για σύγκρουση συμφερόντων, καθώς, όπως είπε, είναι φίλη της κυρίας Σιρεγγέλα της Νέας Δημοκρατίας επίσης, η οποία έχει ένα μπιφ με την Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Λιτρίβη φέρεται να ξέσπασε σε κλάματα εντός της αίθουσας, ενώ αυτόπτες μάρτυρες την είδαν στη συνέχεια στο διάδρομο φανερά αναστατωμένη. Τώρα αυτό γιατί είναι θέμα. Καλά, το να κλάψει, εντάξει, προφανώς είναι αξιολόγου στο ρεπορτάζ, αλλά ότι την είδαν στο διάδρομο φανερά αναστατωμένη, λες και στη Βουλή, ας πούμε, αυτό είναι κάτι σπάνιο. Ειδικά όταν έχεις αντιμετωπίσει τον Κωνσταντοπούλου, αυτό είναι το λιγότερο που μπορείς να πάθεις ψυχολογικά. Ένταση ξέσπασε, λέει, και επικράτησε και βγαίνοντας από την αίθουσα 2.23, όπου η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε φραστικό επεισόδιο με τον βουλευτή του Κουκουέ, Νίκο Καναθανασόπουλο. Μετά και με τον Κουκουέ. Κύριε Καναθανασόπουλε, εσείς απέχετε ή παίρνετε γραμμή από τον Γιοργαντά, το ρώτησε. Και απάντησε ο Καναθανασόπουλος. Κάνε μας τη χάρη, έλα μπράβο, άντε μπράβο. Αυτά είναι ωραία να τα βλέπεις στα δελτία που κάνουν, που έχουν αυτές τις κάρτες που διαβάζουν οι συνάδελφοι και κάνουν φωνούλες και λέει, ξέρω, κάνε μας τη χάρη, έλα μπράβο, άντε μπράβο. Και μετά αντέτεινε η Κωνσταντοπούλου σεξιστές. Δεν ξέρω γιατί το είπε το σεξιστές. Να σας θυμίσω με την Σιρεγγέλα, είχε πει την έκφρα τη φράση «Μη σκίσετε κανένα καλσόν, κυρία Σιρεγγέλα». Στη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής. Εν πάση περιπτώσει, μίλω στη Βουλή, κάπως έτσι απέκτησε λίγο ενδιαφέρον η Βουλή. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Έχετε καταλάβει τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί δεν πάνε με τον Τσίπρα? Τι, δηλαδή, παραιτήθηκε ο Φάμελος. Παραιτήθηκε ο Φάμελος, λέει, γιατί δεν άντυχε. Άλλο τον λέγανε οι μεν, του λέγανε πήγαινε με τον Τσίπρα, οι δε του λέγανε όχι, θα κάνουμε κόμμα δικό μας, θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως έχει. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος λύγησε. Αφού δεν έβαλε τα κλάματα κι αυτός. Okay.
1: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Πάμε σε μερικά μηνύματα πριν πάμε στο break των 8. Ο Άκης λέει, γιατί λέει από τις τελευταίες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ δικαιούται ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης πολύ παραδάκι, οπότε όποιος θα τα πάρει, όποιος μείνει. Ναι, αλλά νομίζω ότι τα λεφτά πάνε στο κόμμα. Θέλω να πω, δεν τα παίρνει στην τσέπη του ο καθένας. Αν πάρει λεφτά ο ΣΥΡΙΖΑ, θα τα πάρει για να κάνει την προεκλογική εκστρατεία. Δεν ξέρω, θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές. Γιατί πες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει, ρε παιδί μου, 1% και μείνει εκτός βουλής. Τι εννοείς, τα λεφτά μετά τι θα τα κάνει, θα τα πάρουν στην τσέπη τους? Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν για κάποιους σκοπούς. Μην ασχολείσαι με τα πολιτικά, λέει, γιατί οι ακροατές σου είναι σε όλα τα κόμματα. Μακάρι. Καλημέρα στον Νίκ που ακούει Παντέρα. Το ζήσαμε και αυτό, λέει. Θα θυμόμαστε πολλά χρόνια εμείς οι μεταλλάδες φέτος με αυτά που είδαμε. Κοίταξε, δεν ξέρω αν οι ακροατές μου είναι σε όλα τα κόμματα. Σίγουρα είναι σε όλα τα μουσικά φάσματα από ό,τι βλέπω. Και ένα άλλο μήνυμα. Καλημέρα στην Ελεάνα, στη Μάρθα. Λέει, καλημέρα, λέει, κυκλοφορεί στο Facebook ένα βίντεο από το 1991 μέσα στο κλαμπ Αμνίζια στη Θεσσαλονίκη. Ήσουν μέσα κι εσύ. Εν τω μεταξύ, αυτό μου θυμίζει κάτι μηνύματα που σου έρχονται στο Facebook, τα οποία συνήθως έχουν ιό. Που λέει ο τίτλος, είσαι εσύ. Και εσύ ψαρώνεις και πατάς το μήνυμα και ανοίγει το μήνυμα και κολλάσιο είσαι εσύ. Πάμε για σύντομο break. Είμαι εγώ. Όχι στο Αμνίζια, εδώ είμαι. Βαγγέλης Χαρισόπουλος μέχρι τις 10. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
1: Διαφημίσεις.
2: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strom. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
8: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
10: Πήγε στον Κασιμάτι.
9: Έχει έπιπλα γραφείου.
10: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
3: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Βραχνά βγήκα. Βραχνός. Καλημέρα, η ώρα είναι 8 και 4. Ακούτε Galaxy 92, ο Ευαγγέλης Χαρισόπουλος. Σήμερα Παρασκευή 10 Ιούλη. Παιδιά, πλησιάζουν διακοπές. Μετράμε 13 και σήμερα και χωρίς τα Σαββατοκύριακα, έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram vharisopoulos vh. Πρωινά μπινελίκια, λέει Βαγγέλη, λέει ο Νίκος, επειδή βρήκα μια μεγαλοπρεπή κουτσουλιά στο αυτοκίνητο πάνω στο χερούλι της πόρτας. Και εσύ το χερούλι, ρε φίλε. Να σου πω, αυτό κι αν είναι γούρι, μην βρίζεις. Γιατί η κουτσουλιά είναι που είναι γούρι, άμα είναι στο χερούλι, πρέπει να είναι πολύ γούρι. Δεν ξέρω, έπιασες ή το σκούπισες πρώτα. Πάμε στον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Έλα μου, ντε, τι καιρό, γιατί παιδιά, τι ήταν αυτό χθες? Τι βροχούλα ήταν, μια μπόρα που έριξε το απόγευμα. Ευτυχώς ήμουν μέσα. Στην Αττική, λοιπόν, σήμερα αναμένονται νεφώς με πιθανότητα τοπικών βροχών στο απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Θερμοκρασία 25 με 33. Τι στο διάλογο χθες είναι, διαβάζω, ίδια ήτανε. Μου χωρίς τη βροχή. Όχι, και βροχή λέει το απόγευμα. Παιδιά, ίδιο καιρό με χθες. Τάλε κουάλ, ένα φοβερό πράγμα. Λοιπόν, χθες ήταν μια άσχημη μέρα για τη μουσική, για όλους εμάς που αγαπάμε την pop και rock μουσική και αγαπάμε την Bonnie Tyler. Η Bonnie Tyler έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 75 ετών. Νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό στην Πορτογαλία, σας είχα πει κιόλας, το παρακολουθούσαμε το θέμα της υγείας της εδώ και περίπου ένα μήνα. Είχε ξεκινήσει, είχε κάνει μια επέμβαση στο έντερο, παρουσίασε κάποιες επιπλοκές, την βάλαν σε ελεγχόμενο κόμμα, πώς λέγεται αυτό, νομίζω ελεγχόμενο κόμμα, τεχνητό κόμμα μάλλον, συγγνώμη, συγχωρέστε μου τα ιατρικά λάθη. Τελικά εκεί στην προσπάθεια ανάνυψης έπαθε καρδιακή προσβολή. Στη συνέχεια κάπως οι γιατροί το είχαν λίγο, την είχαν εξομαλύνει την κατάσταση και πιστεύαν ότι θα πάει καλύτερα και θα τα καταφέρει, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Η Bonnie Tyler μας άφησε σε ηλικία 75 ετών. Η Ουαλή τραγουδίστρια, με το κανονικό όνομα, το βαφτιστικό της ήταν Gaynor Sullivan. Γεννήθηκε στο Σκούεν της Ουαλίας, είχε και έντονη έτσι γλυκιά ουαλική προφορά. Μια τραγουδίστρια που άφησε εποχή στη δεκαετία του 80 με αυτή τη χαρακτηριστική φωνή, με τη βραχνή φωνή που είχε, η οποία μάλιστα προκλήθηκε από επίσης ένα ιατρικό λάθος. Κάποια στιγμή είχε κάνει μια επέμβαση, νεότερη όταν ήταν, πριν γίνει γνωστή, είχε κάνει μια επέμβαση στις φωνητικές της χορδές. Και από λάθος το ιατρικό, κοίτα να δεις τώρα πώς τα φέρνει η ζωή, της είχε μείνει αυτή η βραχνάδα η οποία την έκανε τόσο χαρακτηριστική. Φυσικά και το μεγαλύτερο hit της είναι το Total Eclipse of the Heart, που είχε γράψει με τον θρύλο της παραγωγής, τον Jim Steinman. Επειδή όμως από χθες που έφυγε η Bonnie Tyler έχετε ακούσει, πάρα πολλές φορές, σήμερα λέω να την αποχαιρετήσουμε με κάτι άλλο. Με το Holding Out for a Hero, ένα μεγάλο αντίο, μια μεγάλη φωνή, μια μεγάλη τραγουδίστρια, που την είδαμε και στην Ελλάδα σε μια απρόσμενη τουλάχιστον συνεργασία με τον Μιχάλη Ρακιτζή και τη Σοφία Αρβανίτη. Ένα μεγάλο αντίο σε μια μεγάλη φωνή. Bonnie Tyler.

Αυτή λοιπόν ήταν η θρηλυκή Bonnie Tyler, η οποία Bonnie Tyler, τώρα το διάβασα, δεν το θυμόμουν, είχε έρθει και το 22 στο Ηρώδιο που είχε τραγουδήσει μαζί με τον παραγωγό Desmond Child για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Έχει μεγάλη ιστορία το Total Eclipse of the Heart, βέβαια, στο μεγάλο της hit, το οποίο το είχε γράψει ο Jim Steinman, αυτός που λέγαμε, το οποίο είχε μια τεράστια version, όχι 4 λεπτά όπως είναι αυτή που κυκλοφορεί και μας κέρδισε τις καρδιές, αλλά πολύ μεγαλύτερο. Το άκουσε αυτό η Bonnie Tyler και το διεκδίκησε από τον Steinman, ο οποίος το είχε γράψει για ένα musical που είχε να κάνει με βρικόλακες. Δηλαδή, εμείς το έχουμε συνδυάσει το Total Eclipse of the Heart της Bonnie Tyler με blues που χορεύαμε. Blues τα λέγαμε τότε. Που χορεύαμε στα παιδικά πάρτι, στα εφηβικά πάρτι, στη δεκαετία του 80. Αλλά το τραγούδι είχε γραφτεί ουσιαστικά για ένα musical με βρικόλακες. Τελικά, ευτυχώς έμεινε για το σωστό λόγο στην ιστορία. Αυτά με την Bonnie Tyler, η οποία έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τη χώρα στην οποία άφησε την τελευταία της πνοή, την Πορτογαλία. Είχε αγοράσει μαζί με τον σύζυγό της ένα κτήμα, στο οποίο είχαν κάνει επενδύσεις ξενοδοχειακές κτλ. Γι' αυτό και νοσηλεύτηκε στην Πορτογαλία. Το μόνο κοινό που έχει είδηση της νοσηλείας της Bonnie Tyler με την επόμενη είναι η νοσηλεία. Καταρχάς, νομίζω ότι αυτή η ιστορία χθες με τις φωτιές στο Σισμανόγλιο και στον Ασπρόπυργο δείχνει ακριβώς το τι λαός είμαστε. Μιλάμε ιδιαίτερα για την περίπτωση του Σισμανόγλιου. Σηκώνω πραγματικά τα χέρια ψηλά. Ας πούμε για τον Ασπρόπυργο πρώτα, μια φωτιά που οδήγησε καμιά δεκαριά ανθρώπους στο νοσοκομείο, μάλιστα ορισμένοι είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση εκεί στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Υπάρχει, λέει, ένα βίντεο στο οποίο ένας τύπος λέει ότι άναψε ένα τσιγάρο και πήρε φωτιά ένα βιτίο. Κρατάμε λίγο μια πισινή, περιμένουμε λίγο να ολοκληρωθούν οι έρευνες για να δούμε πού οφειλόταν αυτό το πράγμα. Αυτό όμως με το Σισμανόγλιο, με τον 74χρονο, ο οποίος άναψε, από ό,τι φαίνεται, με έναν αναπτήρα, άναψε, λέει, ένα στρώμα. Στην αρχή υπήρχε η φήμη ότι αυτό ήταν από άναμα τσιγάρου, το οποίο είναι εξίσου ξεεξοργιστικό, δηλαδή σε νοσοκομείο να αναβείς αναπτήρα. Αυτός όμως άναψε φωτιά, λέει, στο στρώμα του κρεβατιού. Τι υπήρχε στο μυαλό αυτού του ανθρώπου, πραγματικά βαριότανε? Δεν ξέρω αν έχει μαθευτεί τίποτα από χθες. Έχω αυτές τις τελευταίες, ας πούμε, πληροφορίες, εν πάση περιπτώσει. Ήταν, λέει, κοινικό στην ομολογία του, 75χρονος, 74χρονος, εν πάση περιπτώσει, για τη φωτιά αυτή, στην ομολογία του. Πώς είναι δυνατόν? Δηλαδή, δεν είσαι ένα παιδί, είσαι 75 χρονών και παίζεις με τον αναπτήρα και ανάβεις στρώματα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Και όχι τίποτα άλλο. Στη διάρκεια της εκένωσης της κλινικής, γιατί κοινώθηκε κλινική ολόκληρη, κάηκε ολόκληρη κλινική, η παθολογική Α, νομίζω, στη Σισμανόγλιο, μία γυναίκα η οποία νοσηλευόταν μετά από ανακοπή, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, έχασε τη ζωή της από ανακοπή. Η κυβέρνηση, το Υπουργείο, δεν συνδέει το περιστατικό με την πυρκαγιά. Βέβαια, η γυναίκα έχασε τη ζωή της στη διάρκεια της διακομιδής, της μετακόμισης, μεταφοράς από το θάλαμο που βρισκόταν. Οπότε συνδέεται, αλλά. Δεν συνδέεται, αλλά συνδέεται και λίγο. Σκέψου τώρα να είναι η μάνα σου, ας πούμε, 90 χρονών, την έχει στο νοσοκομείο και να τη μεταφέρουν, ας πούμε, επειδή κάποιος τρελός, κάποιος, να μην το χαρακτηρίσω, άναψε τον αναπτήρα και έκαψε στρώμα στο νοσοκομείο. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορείς να πεις τίποτα, ρε φίλε. Δεν υπάρχουν λόγια, τι να πω, τέλος πάντων. Αυτά. Κάθε μέρα να καλύπτουμε και μια άλλη ανοησία, για να μην πω τίποτα χειρότερο σε αυτό το λαό. Δηλαδή, σε νοσοκομείο τώρα ο άλλος άναψε αναπτήρα και πήρε φωτιά το στρώμα. Τι να πω. Εύχομαι να αποκαλυφθεί κάτι άλλο, ρε παιδί μου, ότι ήταν κάτι άλλο, ότι ήταν κάποιο, δεν ξέρω, ατύχημα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτές οι ειδήσεις πραγματικά σε κάνουν να σηκώσεις τα χέρια ψηλά.

0: Από το καλοκαίρι του 1985 είναι αυτό, Life is Life από τους Γερμανούς Όπους. Παίρνω τα μηνύματά σας για το Σισμανόγλιο, τα διαβάζω. Παιδιά, εντάξει, νομίζω ότι πάνω κάτω συμφωνούμε στην απελπισία μας. Πάλι καλά που έχουμε μια σοβαρή Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα, την Kimberly Guilfoyle, η οποία μας εκπροσωπεί και στο εξωτερικό. Έκανε μια επίδειξη η Σίλια Κρυθαριώτη, σχεδιάστρια στο Παρίσι, την οποία πραγματικά, παιδιά, ήταν και η Τζέι Λο, φοβερό. Ήταν η Τζένιφερ Λόπες και βγήκαν εκεί φωτογραφίες όλοι με Τζένιφερ Λόπες, λες και είναι το τεμ. Πήγαν όλοι, στήθηκαν, λέει Τζέι Λο, Τζέι Λο, one photo please. Ήταν και η Kimberly Guilfoyle, αλλά η αλήθεια είναι ότι άλλο Kimberly, άλλο Λόπες, εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι έγινε χαμός από το πλευρό, λέει, στο πλευρό της Ήλιας Κρυθαριώτη, οικογένειά της, λέει ο σύζυγός της Νίκος Τσάκος και η Kimberly. Τώρα δεν ξέρω βέβαια εκεί γιατί πήγε η Kimberly Guilfoyle, τι σχέση έχει τώρα η Αμερικανίδα πρέσβυρα με το, μάλλον πήγε με την Κρυθαριώτη, βέβαια είναι σωστά. Είδες, καμιά φορά τα καθήκοντα των πρέσβεων είναι λίγο πιο προχωρημένα από αυτά που φαντάζεσαι. Δεν είναι μόνο οι συμφωνίες για φυσικό αέριο και πετρέλαια κτλ. Είναι και να πας να δεις την επίδειξη της Ήλιας Κρυθαριώτη. Βγήκε και η Αθηνά Οικονομάκου φωτογραφία με την Τζέι Λο. Ανέβασε σέλφι και έγραψε από κάτω «Τσιμπήστε με». Έγραψε για την εμφάνισή του, εν πάση περιπτώσει. Η αλήθεια είναι ότι όποιος και να έβαζε φωτογραφία με την Τζέι Λο, άμα δεν. Καταρχάς, όποιος και να ανεβάζει φωτογραφία με την Τζέι Λο, κανείς δεν τον πιστεύει ότι είναι η Τζέι Λο. Θα νομίζω ότι είναι κάποιο AI. Αλλά ήταν η Τζέι Λο στην επίδειξη της Σίλιας. Τζέι Λο!
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις.
3: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
9: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
10: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου μετά τη συνεδρίαση των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δήλωσε ότι οι αμυντικές δαπάνες είναι το τίμημα για την ελευθερία μας. Σε δηλώσεις πριν από τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το πρωτόκολλο συμφωνίας με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι διακόπτει κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πως θα υποστηρίζει πάντα τα μέλη της μετά τις απειλές του Τραμπ εναντίον της Ισπανίας. Μια νέα φάση στη συγκρότηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την κυβερνοασφάλεια εγγενιάζει η επίσημη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας Ψηφιακής Υποδομής για το Συνασπισμό Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας με ιδιαίτερα ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας. Μείωση 9% στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου και 15,7% το μήνα Μάιο κατέγραψε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ.
2: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Driver Seat από του Συνήφη Εδετίας, ένα τραγούδι το οποίο το είχαμε λίγο παρερμηνεύσει, το τραγουδούσαμε λίγο με διαφορετικούς στίχους, γιατί καταλαβαίναμε τι έλεγε όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, το Driver Seat. Το λέγαμε κάπως διαφορετικά. Να σας πω ότι η ΑΔΕ αγριεύει κι άλλο, παιδιά. Τι γίνεται, αυτή η εφορία έχει γίνει τώρα πραγματικά, δηλαδή. Θα έχει, λέει, εικόνα για κάθε απόδειξη την ώρα που κόβεται. Δηλαδή, καλά, εγώ νομίζω ότι γίνεται αυτό. Την ώρα δηλαδή που κόβεται η απόδειξη, παίρνει, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, μια τυρόπιτα, ένα καφέ. Την ώρα εκείνη φεύγει η πληροφορία, δεν κατευθείαν και πάει. Συνδέεται, λέει, με POS και My Data. Και πέφτουν, λέει, αυστηρά πρόστιμα για τις παραβάσεις διαβίβασης των στοιχείων. Δεν ξέρω τι παράβαση μπορεί να γίνει εκεί. Το νέο σύστημα αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος της χρονιάς. Η νέα πλατφόρμα δεν θα περιορίζεται μόνο στη συλλογή στοιχείων. Μέσω εργαλείων ανάλυσης κινδύνου. Ψ, καλά, AI και εδώ. Θα συγκρίνει τη συμπεριφορά κάθε επιχείρηση με τα ιστορικά δεδομένα που διαθέτει η ΑΔΕ. Δηλαδή, αν διαπιστωθεί απότομη μείωση του αριθμού των αποδείξεων ή μεγάλη πτώση του τζίρου χωρίς προφανή αιτία, σου λέει αυτός τα πήγαινε μια χαρά. Πέρσι δήλωνε 100.000 ευρώ. Φέτος τι γίνεται και δηλώνει 10. Ή αν, λέει, υπάρξει διακοπή αποστολής στοιχείων από ταμιακή μηχανή, το σύστημα θα ενεργοποιεί αυτόματα ειδοποίηση προς ελεκτικές υπηρεσίες. Στη συνέχεια οι ελεκτές θα εξετάζουν αν η μεταβολή δικαιολογείται από πραγματικά γεγονότα ή αποτελεί ένδειξη απόκρυψης φορολογητέας ύλης. Και έτσι, λέει, θα σε τσιμπάνε παπ κατευθείαν. Κατευθείαν όχι. Το νέο σύστημα, λέει, δεν αλλάζει το πλαίσιο των κυρώσεων, το οποίο παραμένει ιδιαίτερα αυστηρό. Για συναλλαγές που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο, συγγνώμη, ίσο με το 50% του φόρου που αναγράφεται στο φορολογικό στοιχείο που δεν διαβιβάστηκε, με ελάχιστο ποσό 250 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 500 για όσους τηρούν διπλογραφικά. Δεν ξέρω καν τι είναι τα απλογραφικά και τα διπλογραφικά. Για συναλλαγές χωρίς ΦΠΑ, τα πρόστιμα ανέχονται σε 500 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά και 1.000 για διπλογραφικά. Πολύ ωραία, παιδιά! Δεν έχει αφήσει εφορία τίποτα, έτσι. Μιλάμε τώρα με όλα αυτά τα συστήματα, τα AI.

και τα. Πώς τα λένε, τα ίντερνετ που λένε κάτι παππούδες. Το ίντερνετ, με αυτά τα ίντερνετ, αυτούς τους σατανάδες. Τους πιάνουν όλους. Όλους μπορούν να τους πιάσουν πάντως. Αλλά. Να πεις ότι η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα έχει σταματήσει, δεν νομίζω.

0: κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 8 και 32, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Ο Κηφισός παραμένει έτσι σχετικά... Πώς να το πω ρε παιδί μου, σχετικά καλός. Υπάρχει ποτηλιάρισμα, πάντα θα υπάρχει, αλλά υπάρχει σε ένα μικρό κομμάτι από τη Λένορμαν μέχρι τη Φιλαδέλφεια. Ειδικά η κάθοδος είναι πολύ καλύτερη. Η Αττική οδός έχει πήξει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στο κομμάτι Λεωφόρος Δημοκρατίας με Λεωφόρο Ηρακλείου. Το αντίθετο ρεύμα είναι μια χαρά. Ακόμη, γιατί στη συνέχεια, σήμερα Παρασκευή και Ιούλιος, το μεσημέρι, καταλαβαίνετε ότι το ρεύμα προς Ελευσίνα θα γίνει της κακομοίρας. Προς το παρόν είμαστε μια χαρά. Η Κηφισίας έχει μποτιλιάρισμα στην άνοδο, στο ύψος του Ψυχικού μόνο. Η Μεσογείων στην κάθοδο Χολαργό με Πεντάγωνο. Πάμε λίγο περιφερειακό. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, είναι πιο καλά από κάθε άλλη φορά. Δηλαδή θα δυσκολευτείτε ελάχιστα σε όλο τον περιφερειακό, από Ηλιούπολη μέχρι και Αλίμου Κατεχάκη και πιο πάνω και Αγία Παρασκευή τα λοιπά. Η Βουλιαγμένη είναι καλούτσικη, η Παραλιακή έχει ένα προβληματάκι στην κάθοδο στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου και στην άνοδο, στο ρεύμα προς Πειραιά δηλαδή, λίγο μετά την Συγκρού μέχρι τον Πειραιά, μέχρι το τέλος. Δυτικά τα πράγματα είναι σχετικά καλά με εξαίρεση την Πέτρου Ράλη, η οποία σήμερα έχει ένα πρόβλημα μεγάλο στο ρεύμα προς Αθήνα. Η κίνηση ξεκινάει από Κορυδαλό, αυτό μου κάνει εντύπωση. Και στο κέντρο έχουμε μποτιλιαρισμένη την Πειραιώς, αλλά οι άλλες κεντρικές αρτηρίες, και Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλείος Σοφίας. Αυτά με την κίνηση είναι πολύ καλύτερα από κάθε άλλη Παρασκευή, νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Τώρα, έχει συμβεί να πιάνετε τον εαυτό σας να μπαίνει στο κινητό για κάποιο λόγο? Θες να μπεις ρε παιδί μου, ξέρω, να στείλεις ένα μήνυμα σε ένα φίλο που σου έστειλε μήνυμα, θες να απαντήσεις. Και μπαίνεις μέσα στο κινητό και εκείνη την ώρα πας να στείλεις μήνυμα, αρχίζεις και σκρολάρεις. Πες το παππού. Μπαίνεις μία Instagram, μία Twitter, Facebook, μία μπαίνεις ξέρω εγώ στο WhatsApp και ξεχνάς, λες τι ήθελα να κάνω ρε εσύ. Δεν ξέρω τι ήθελα να κάνω. Μπήκα στο κινητό και δεν ήθελα. Λοιπόν, και μετά καταλήγουμε να περνάμε όλη τη μέρα μας στο κινητό. Βγαίνει τώρα, έχει βγει λέει μια εφαρμογή. Τώρα, εντάξει, γελάω. Έχει βγει μια εφαρμογή η οποία σου περιορίζει το χρόνο που ξοδεύεις στις εφαρμογές. Καταρχάς, να σε ενημερώσω ότι τουλάχιστον σε πολύ γνωστή μάρκα smartphone, φαντάζομαι σε όλα τα smartphone, υπάρχει περιορισμός χρόνου. Δηλαδή, μπορείς να πας στις ρυθμίσεις. Και σου λέει πόση ώρα θες να ξοδεύεις εδώ, να λες εγώ στο Instagram 2 ώρες τη μέρα, μετά να μην με αφήνεις να μπω. Και μετά μέχρι να πάει μεσάνυχτα, να αλλάξει η μέρα, αυτό δεν σε αφήνει. Όμως κάποιοι φτιάξαν μια εφαρμογή που έχει μια συσκευή που είναι σαν μικρό τουβλάκι. Το οποίο τουβλάκι, αν δεν το συνδέσεις, δεν ακουμπήσεις το κινητό σου επάνω, δεν σε αφήνει να ξεκλειδώσεις εφαρμογές για τις οποίες εσύ ο ίδιος έχεις δώσει εντολή να μην σε αφήνει να μπεις. Μιλάμε, έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο τζανκίλας που να είσαι ρε παιδί μου κανονικά σαν να θες να πάρεις τη δόση σου, να λες λοιπόν θα σου δώσω το κινητό, μη με αφήσει να το πάρω, δεν θέλω να το πάρω, δηλαδή μη όσο και να σε παρακαλέσω. Και μετά ο άλλος προσπαθεί να το τηρεί και του λέει: σε παρακαλώ, δώσε το κινητό. Είπες να μην το δώσω. Έλα, ρε, λίγο να δω. Έχω ρε, περιμένω ένα μήνυμα για τη δουλειά. Πού, στο Instagram, μήνυμα για τη δουλειά. Λίγο να δω, ρε. Φιλαράκι, δώσ' μου λίγο το κινητό. Να δω, λίγο το κινητό, ρε, φίλε. Και αυτό, παιδιά, αυτή η εφαρμογή μαζί με τη συσκευή κοστίζει $60. Σιγά που θα δώσω εγώ 50 ευρώ. Για να πάρω συσκευή να με εμποδίζει να μπω στις εφαρμογές. Καταρχάς, χίλιες φορές να μπαίνω στις εφαρμογές. Δεύτερον, άμα θέλω να το περιορίσω, το περιορίζω με την εφαρμογή, με τον τρόπο που έχει το κινητό. Το θέμα είναι ότι αυτό, αν δεν στο κάνει άλλος, δεν ακούς. Δηλαδή, αν επιβάλλεις εσύ την απαγόρευση στον εαυτό σου, είναι θέμα χρόνου να την καταργήσεις.
0: Okay. Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Big in Japan, όπως θα έλεγε ο Τραμπ, big in Iran. Ο τύπος δεν παίζεται έτσι, μπέρδεψε την Ιαπωνία με το Ιράν. Βέβαια, κοίταξε τώρα στα αγγλικά, η Ιαπωνία με το Ιράν δεν είναι όπως τα ελληνικά, η Ιαπωνία, Ιράν, μοιάζουν. Γιατί το ένα είναι Japan, το άλλο είναι Iran. Εδώ το θέμα είναι, εδώ μπερδεύανε χρόνια το Ιράκ με το Ιράν. Δεν ξέραν ποιο βομβάρδισαν. Εσύ λέει, ποιο βομβαρδίσαμε σήμερα. Μια χώρα που ξεκινάει από Ιρ. Αφού δεν βομβάρδισαν το νησί Ηρακλιά. Boing. Λοιπόν, έχουν βρει, λέει, μια σωσία του Χάλαντ στα social. Εντάξει, δεν είναι μόνο μία. Υπάρχουν πολλές σωσίες του Χάλαντ. Και το εκπληκτικό είναι ότι οι σωσίες είναι γυναίκες. Η 24χρονη Αναστασία Κοστρομιέτινα συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές λόγω της ομοιότητάς της με τον νορβηγό στάρ της Manchester City, ο οποίος παίζει αύριο τα μεσάνυχτα, Σάββατο προς Κυριακή, εναντίον της Αγγλίας. Ελπίζω, λέει, να πάει μέχρι τέλους στο Μουντιάλ. Το cringe της υπόθεσης είναι ότι. Έλεγε, λέει, αυτή είναι μοντέλο, είναι Ρωσίδα μοντέλο, και λέει, στην αρχή, λέει, με πείραζε που μου λέγανε ότι μοιάζω με το Χάλαντ. Γιατί δεν κατάλαβα, το λέει άσχημα το Χάλαντ, δεν καταλαβαίνω. Για σκέψου να το λέγε αυτό άντρας για γυναίκα, στην αρχή με πείραξε που με περνούσανε για την, ξέρω εγώ, για την J-Lo. Που στον άντρα μας θυμίζει λίγο την J-Lo. Α, την έχει με πείραξη, αλλά τώρα το εκμεταλλεύω. Και τώρα το εκμεταλλεύεται, λέει. Τράβηξε την προσοχή εκατομμυρίων χρηστών και τα λοιπά. Της λέγανε, κάνε το Χάλαντ, κάνε το Χάλαντ. Και αυτή, ξέρεις, ο Χάλαντ, υπάρχει ένα βίντεο όπου ο Χάλαντ πανηγυρίζει λίγο σαν να είναι. Πώς το πω, ρε παιδί μου, το κάνει λίγο επιτηδευμένα, έτσι σαν να είναι άνθρωπος των σπηλαίων, να το πω ευγενικά. Και κάνε το Χάλαντ, κάνε το Χάλαντ, και αυτή κάνει το Χάλαντ. Και όλο το feed μου, λέει, ήταν γεμάτο με βίντεο κοριτσιών που έμοιαζαν με εκείνον και σκέφτηκα, γιατί να μην φτιάξω κι εγώ ένα. Γι' αυτό σας λέω, πάρα πολλές κοπέλες στο βορρά, Σκανδιναβές, Ρωσίδες, θυμίζουν το Χάλαντ. Δεν ξέρω, Χάλαντ πώς νιώθει με αυτό. Δεν είναι θέμα πώς νιώθει η Αναστασία Σδρουτζινιέμπινα. Ο Χάλαντ πώς νιώθει για αυτήν την ιστορία που τον παρομοιάζουν με εκατοντάδες, χιλιάδες ξανθιές. Μιλούσα χθες με κάτι Νορβηγούς. Για να καταλάβετε τώρα πόσο universal παραγωγό έχετε. Θα μου πεις, πού του βρήκες τους Νορβηγούς? Χθες έπαιζα σε ένα stand-up comedy το οποίο ήταν αγγλόφωνο. Και είχαμε κόσμο από πολλές χώρες. Είχαμε Γερμανούς, είχαμε Νορβηγούς και ένα πόντιο. Όχι. Και τους ρωτούσα, λέω, παιδιά, θα αποκλείσουμε την Αγγλία. Είμαστε μαζί σας και τα λοιπά. Λέει, δύσκολο, λέει, δεν το πιστεύουμε. Λέω, όχι τέτοια, δεν θέλω ητοπάθεια. Θέλω Νορβηγία. Νόργκε, Νόργκε. Να κάνουμε μετά και αυτό με τα κουπιά. Το έχετε δει αυτό που κάθονται και κάνουν αυτή την ιστορία με τα κουπιά? Πολύ ωραίο. Για τη συνέχεια, να πω καλημέρα στον διευθυντή μας, τον Χρήστο Γιακουμόπουλο, και στο Δημητράκη που μας ακούνε. Ο Δημητράκης ζήτησε Village People. Οπότε Village People θα λάβει.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Εντάξει, θυμίζει λίγο απόκριες, αλλά εμείς στην καρδιά μας πάντα καρναβάλι έχουμε.

0: Λαστιχά. Γιατί αυτό λέει το τραγούδι. Έλα στη Χριστιανική Αδερφότητα Νέων Θεσσαλονίκης, εγώ λέω γιατί είμαι Θεσσαλονικιός. Εξάλλου η Χάνθ είναι πιο διάσημη από τη Χάν Αθήνας. Χάν. Τώρα καταρχάς στην Αθήνα το λέτε Χάν. Έλα στη Χάνθ. Καλημέρα λέει στο Δημητράκη που ζήτησε Village People. Έχει γίνει διάσημος ο Δημητράκης. Ο Δημητράκης βέβαια δεν ξέρω αν ξέρει ότι αυτό είναι το τραγούδι της Λατινοπούλου, ε. Το χορεύει Λατινοπούλου αυτή με το, αυτό με τον με το Τραμπ. Είναι φοβερό το μεταξύ ότι ο Τραμπ επέλεξε να χορέψει αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι το κλασικό τραγούδι της γκέι κοινότητας της δεκαετία του 70 και όχι μόνο. Πρόσφατα χάσαμε μια που λέγαμε για απώλεια στον χώρο της μουσικής. Έφυγε και ο τραγουδιστής των Village People, ο Victor Willis, σε ηλικία σχεδόν συνομήλικος της Bonnie Tyler, 74 ετών. Ένα συγκρότημα το οποίο έμεινε στην ιστορία γιατί είχε διάφορους χαρακτήρες ως μεταμφιέστης. Δηλαδή, ένας ήταν ντυμένος Ινδιάνος, ο άλλος ήταν ντυμένος εργάτης, ο άλλος καουμπόι, ο άλλος ήταν αστυνομικός, αλλά ξέρετε, αστυνομικός αυτός που συχνάζανε στην μπλε σικιά. Όσοι έχουν δει τη μεγάλη τον Μπάτζον σχολή ξέρουν γιατί μιλάω. Ο άλλος ήταν ντυμένος τροχονόμος. Και γενικά ήταν ένα συγκρότημα το οποίο είχε πάρα πολύ τόλμη και θάρρος, γιατί δήλωσε την σεξουαλική του προτίμηση σε μια εποχή που οι γκέι ήταν σούπερ καταπιεσμένοι. Καμία σχέση με τις εποχές που ζούμε τώρα. Μιλάμε για τα 70s. Αυτά με τους Village People. Πάμε για ένα σύντομο break και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο Galaxy. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Galaxy92.gr και Instagram Βι Χαρισόπουλος.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
1: Διαφημίσεις. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92.
9: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης.
5: Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
7: Galaxy 92.

Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε παιδιά? Είναι η τρίτη και καλύτερη ώρα της εκπομπής στον Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο, ελπίζω να είστε όλοι καλά και πώς να μην είστε καλά αφού είναι Παρασκευή. Αν δεν δουλεύετε δηλαδή, γιατί υπάρχει και κόσμος που δουλεύει και μας βρίζει αυτή την ώρα, αλλά Παρασκευή, εμείς αύριο δουλεύουμε. Δίκιο έχετε παιδιά, το ένιωσα στο πετσί μου αυτή τη χρονιά, οπότε κουράγιο και σε εσάς. Πλησιάζει άδεια. Τώρα βέβαια υπάρχουν αυτοί που δεν παίρνουν άδεια. Εμείς δεν παίρνουμε άδεια. Παιδιά, δεν γίνεται να σας πιάσω όλους. Πραγματικά υπάρχει πάντα μια εξαίρεση, ένας αστερίσκος. Εμείς είμαστε εδώ για όλους.

0: Τους μηνύματα στο galaxy92.gr μου στέλνετε στο Instagram, Βιχαρισόπουλος. Καλημέρα στο Γιάννη, ο οποίος ετοιμάζεται για γραφείο. Το Παρασκευή γραφείο, που να πας με τι καρδιά και με τι όρεξη να πας στο γραφείο, πάνω να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, ό,τι και χθες. Γράψτε ό,τι και χθες, παιδιά, δυστυχώς. Δυστυχώς, πώς έλεγε ο άλλος, δυστυχώς φιλαράκια μου που έγραφε εκείνος. Θυμάστε που είχε πάει στην Eurovision. Δυστυχώς, φίλοι μου, αποτύχαμε. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στο απόγευμα. Εμένα μου αρέσει, χθες βγήκα έξω και μύριζα τη χωματίλα. Που όταν βρέχει μετά δεν βγάζει μια χωματίλα, αυτό το. Αχ, τζάνκι. Της χωματίλας. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ως 3 μποφόρ, θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο, να ξέρετε όμως, θα έχουμε μια χαρά καιρό. Θα πάτε να κάνετε τα μπανάκια σας, θα έχει ηλιοφάνεια, θα πάντα. Και όσοι μείνετε στην Αθήνα, θα σας στείλω στο φοβερό Festival Horror Movies που λέγεται Summer Nights Horror Things 2026. Τέσσερις νύχτες χωρίς φεγγάρι, τέσσερις ταινίες, τέσσερις εφιάλτες. Συγγνώμη για την κακή μίμηση, από μίμηση μάλλον. Λοιπόν, θα σας στείλω με δωρεάν προσκλήση να πάτε να δείτε στο φοβερό Σινόμπο Μασκότ, ένα εκπληκτικό θρυλικό θερινό σινεμά, έτσι, που για δεκαετίες αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους φίλους του κινηματογράφου. Περνάει σε μια νέα εποχή. Είναι στον Ταύρο, στην Κωνσταντινούπολεως 2, λεωφόρο Κωνσταντινούπολεως 2, στο πάρκο Ηρών. Και εκεί θα σας δώσω τώρα προσκλήση να πάτε να δείτε τον Εξορκιστή το 3. Πουάρε, ταινιάρα λοιπόν. Ζηλεύω. Θα δώσω τώρα τρεις διπλές προσκλήσεις μέσω mail. Στέλνετε mail στο στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Γράψτε ονοματεπώνυμο και Εξορκιστής. Ωραίο, το γράψει ο Γιάννης Παπαδόπουλος, Εξορκιστής. Συγγνώμη. Λοιπόν, ονοματεπώνυμο Εξορκιστής, τρεις διπλές προσκλήσεις στο στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Είναι την Κυριακή στις 9.30. Θα περάσετε σούπερ. Να πάτε με παρέα, έτσι. Εννοείται. Βέβαια, μπορεί να θες να πας μόνος σου. Αλλά θα πάει τζαμπάει πρόσκληση, όχι τίποτα άλλο. Συνεχίζουμε με Άμπα. Συνεχίζουμε με Λίσσα Στάνσφιλτ και έχουμε και μία πρώτη μετάδοση που θα σας αρέσει πάρα πολύ σε λίγο όλα αυτά.
1: Galaxy 92.

Η Φιρελική Άμπα με το Γκίμε Γκίμε Γκίμε. Τώρα βρισκόμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα μεταδώσω, θα κάνω την πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση ενός πολύ ωραίου τραγουδίου, το οποίο γράφει ιστορία, διότι είναι συνεργασία της Σεσίλια Κρούλ, που θα την ξέρετε από το super hit serial του Netflix, το Casa de Papel, όπου τραγουδούσε το My Life Goes On, με τον Χρήστο Μάστορα. Ναι, καλά ακούσατε, μια φοβερή συνεργασία του Χρήστου Μάστορα με την διεθνούς φήμης Ισπανίδα Σεσίλια Κρούλ στο Μαργαρίτα, που είναι εξ ολοκλήρου στα ισπανικά, κυκλοφορεί από την Panic Records. Το θυμάστε το τραγούδι, είναι η τίτλη στο Casa de Papel τη Σεσίλια Κρούλ, η οποία είπε ότι της άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι του Χρήστου Μάστορα. Η προσαρμογή των στίχων στα ισπανικά ήταν μια πρόκληση που ευχαριστήθηκε. Είναι σε μουσική των Arcade, στίχους των Arcade και τη Σεσίλια Κρούλ και παραγωγή του Γιώργου Κιβέ. Είναι ακόμα ένα σημαντικό βήμα του Χρήστου Μάστορα, ο οποίος πλέον πηγαίνει εξωτερικό, έτσι, ξεκινάει την διεθνή σταδιοδρομία. Χρήστος Μάστορα, Σεσίλια Κρούλ, Μαργαρίτα, πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση στο Galaxy 92.

0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσει. Το βλέπω στα μηνύματά σας στο galaxy92.gr. Είναι το ντουέτο του Χρήστου Μάστορα με την Cecilia Krull, την γνωστή τραγουδίστρια από το My Life Goes On, από το Casa de Papel. Το λέω έτσι για να τη... Στην Ισπανία είναι βέβαια σούπερ διάσημη. Απλά στην Ελλάδα ίσως δεν θυμόμαστε, δεν τη συνδυάζουμε πολλές φορές με το τραγούδι. Το τραγούδι βέβαια έκανε πάταγο και εδώ, έγινε χαμός. Ευχόμαστε καλό τάξιδο. Και να πω μια καλημέρα από τη Δήμητρα, από την εξωτική Νίκαια. Θέλει να πω, λέει, καλημέρα στο ζεύγος Ευγενία και Παντελή που με ακούνε ανελιπώς. Η κυρία Ευγενία έχει υποσχεθεί, λέει, να μου στείλει και λουλούδια. Α, μαργαρίτες. Γλυκούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ευγενία. Είναι σαν να στείλατε. Τώρα μην εξοδεύεστε εδώ πέρα, φέρε λουλούδια. Θα κοκκινήσω κιόλα. Λοιπόν, καλημέρα και στο Χρήστο από Τρίπολη, ο οποίο. Χρήστο μου, δεν το ξέρω αυτό. Θα μου πει που να το ξέρω. Λέει, 30 χρόνια και λέει με δικό μου μαγαζί δεν έχω πάει ποτέ διακοπές. Μόνο μια φορά. Χρήστο, κλείς το μαγαζί. Εγώ τα λέω αυτά. Κλείς το μαγαζί και πήγαινε φέτος έτσι για. Για να το νιώσει λίγο διαφορετικά, ξέρω εγώ, έτσι για διαφορά. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, απόψε να ξέρετε, έχει μουντιάλ, κορίτσια. Δεν είναι όπως προχθές και χθες. Χθες τι είχαμε, βέβαια. Σήμερα έχουμε ακόμα καλύτερη ώρα. Έχουμε 10 η ώρα Ισπανία-Βέλγιο. Το λέω στα κορίτσια για να ξέρουν τους άντρες που θα είναι απασχολημένοι. Εκτός και αν κάτσετε να βρείτε μπάλα μαζί. Βέβαια, αν κάτσετε να βρείτε μπάλα μαζί, μην αρχίσετε τα γνωστά εκεί, την offside και τέτοια. Θα μου πεις λίγο παλιακά αυτά τα σχόλια. Τώρα οι κοπέλες ξέρουν, βλέπουν και μπάλα. Μερικές μάλιστα ξέρουν περισσότερο ποδόσφαιρο από εμάς. Δηλαδή, εγώ αν κάτσω με κάποιες κοπέλες που παρακολουθούν ποδόσφαιρο, πιο πολύ θα ξέρουν αυτές παρά εγώ.
1: Galaxy 92. I don't
0: know where my baby is. Εγώ λέει δεν θα σου στείλω σουβλάκια. Αυτό λουλούδια θα σου στείλω σουβλάκια. Somewhere. Πολύ καλύτερο. Κάτσε λίγο όμως, από Σεπτέμβριο, όχι τώρα. Κάτσε λίγο να χάσουμε.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Galaxy 92.

Κανονικό το όνομα είναι Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Και τώρα που πάτε διακοπές, που θα πάτε διακοπές, πάτε Σαββατοκύριακα, πηγαίνετε, παίρνετε πλοία κτλ. Θα έχετε διαπιστώσει το γνωστό φαινόμενο του τσουτσουριάσματος με το πολικό ψύχος που επικρατεί πάντα μέσα στα πλοία. Και πάντα πας διακοπές, ρε παιδί μου, και πας σε ένα μέρος που θα έχει ζέστη, θα έχει ήλιο, θα έχει καύσωνα, αλλά στο ταξίδι είσαι ντυμένος, λες και μετακομίζεις και παίρνεις, λες και έχει γίνει σεισμός και έχεις βάλει τρία μπουφάν το ένα πάνω από το άλλο. Γιατί έχει λοιπόν τόσο ψόφο μέσα στα πλοία? Σε αυτό το ερώτημα καλύτερα να απαντήσει εδώ ένα πολύ ωραίο θέμα που έχει στη Λάιφο, το οποίο βέβαια δεν ξέρω αν απαντάει. Λέει, ας πούμε, ότι ένας λόγος είναι, λέει, ότι έχει πάρα πολύ κόσμο και γι' αυτό, λέει, το δυναμώνουνε. Εντάξει, μπορώ να το κάνω λίγο πιο χαμηλά. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει και η υγρασία, λέει. Το θαλάσσιο περιβάλλον χαρακτηρίζεται από υψηλή υγρασία και ο κλιματισμός δεν έχει μόνο σκοπό να ψύχει τον αέρα, αλλά να διώχνει και την υγρασία. Και έτσι, συγγνώμη, ο αέρας ψύχεται αρκετά ώστε να απομακρυνθεί η υγρασία. Επίσης, λέει, στη διάρκεια του ταξιδιού ανοιγοκλίνουν οι πόρτες. Σιγά πια, δηλαδή, το πόσο ζεσταίνεται το μέρος. Στην πράξη, συνεχίζει το άρθρο, το ρεπορτάζ, η θερμοκρασία στα σαλόνια των επιβατικών πλοίων κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 20 και 22 βαθμών Κελσίου. Και εμείς έχουμε την εντύπωση ότι είναι 15. Η χαμηλή υγρασία, λέει, και η έντονη κυκλοφορία του αέρα μπορούν να κάνουν το περιβάλλον να φαίνεται αρκετά πιο ψυχρό. Έτσι εξηγείται γιατί παρά τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, πολλοί επιβάτες αναζητούν μια ζακέτα μόλις επιβιβαστούν. Έχετε δει, το έχουμε δαγκώσει κανονικά. Εν τω μεταξύ, λέει, εδώ πέρα, λέει, στην θερμοκρασία δεν την αντιλαμβάνονται όλοι το ίδιο. Ηλικιωμένοι, γυναίκες ή άτομα που παραμένουν καθιστά για πολλές ώρες είναι πιθανό να σταθούν μεγαλύτερη δυσφορία. Α, μας λέει και γέρους, δηλαδή, ότι επειδή κρυώνουμε. Δεν κατάλαβα που θα πάω εγώ διακοπές στην Αντίπαρο και θα φορέσω μπουφάν, λες και πάω στην Αράχοβα. Εν τω μεταξύ είναι όλοι, ξέρεις, μπαίνεις μέσα. Άμα έχετε και κανένας άνετος που και που, βλέπεις κάτι άνετος, κάτι αλάνια που σκάνε με αμάνικο. Αμάνικο όμως αυτό που φαίνεται μέχρι τη μέση, όλο εδώ πέρα το πλευρό. Αμάνικο, σορτσάκι που βλέπεις το σπασουάρ μέσα, την τρίχα όλη στο πόδι εννοώ. Έτσι, δίχαλο. Κανονικά μπαίνουν άνετοι μέσα, μετά από λίγο βλέπεις την τρίχα σιγά σιγά. Οπότε, παιδιά, ειδικά όσοι έχετε ταξίδια μεγάλα, κάντε και λίγο κατάστρωμα. Δεν ξέρω, μπορείς. Παλιά έχεις και το κατάστρωμα. Έβγαινες έξω, έβλεπες λίγο θάλασσα. Τώρα μπαίνεις στο πλοίο και λες είσαι σε γκαράζ. Φτάνεις μετά από 5 ώρες και δεν κατάλαβες τη θάλασσα, τη βλέπεις από το τζάμι, αν έχεις θέα. Βλέπεις, Χρήστο, τι γλιτώνεις που δεν πας διακοπές. Μια χαρά είναι η Τρίπολη, φίλε. Βέβαια και εκεί κρύο έχεις. Πήγαμε, λέει, το Σάββατο στην Άνδρο, λέει, ένα και φτύναμε παγάκια στο σαλόνι. Και πήγες και Άνδρο που είναι κοντά. Έρε γλεδιά. Μη φωνάζεις μωρέ κι εσύ πρωί πρωί. Α και ου. Αυτός ξέρετε γιατί φωνάζει. Παγώνει στο σαλόνι του πλοίου. Ανέβασέ το!

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 9:35, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Καλά, δεν φωνάζει. Λοιπόν, παιδιά, ένα πρωτόγνωρο σκηνικό στον Κηφισό, η κάθοδος δεν έχει καθόλου κίνηση. Όταν λέω καθόλου, καθόλου, τουλάχιστον σας λέω αυτό που βλέπω εδώ πέρα στα τερματικά του Galaxy 92. Στο ελικόπτερο του Galaxy. Αν έχει και στην κάθοδο, με βρίζεται. Εγώ αυτό βλέπω. Στην άνοδο έχουμε βέβαια το πρόβλημα. Έχουμε από την Λένορμαν μέχρι τους Αγίους Αναργύρους, στα κάτω πατήσια, εκεί υπάρχει μποτιλιάρισμα. Η Αττική Οδός είναι πολύ καλή, πάρα πολύ καλή για τα δεδομένα της. Θα κολλήσετε μόνο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος συμβολής με Εθνική, και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μεταξύ Πλακεντίας και Πεντέλης. Η Κηφισίας δυστυχώς έχει πρόβλημα μεγάλο στην κάθοδο. Ξεκινάει κίνηση από τα εμπορικά του Χαλανδρίου, πριν την Καποδιστρίου δηλαδή, και φτάνει μέχρι το Φάρο Ψυχικού. Η άνοδος είναι GG. Προσέξτε βέβαια, χαμηλά εκεί στην Αλεξάνδρα θα κολλήσετε λιγάκι. Η Μεσογείο αρχίζει και εξομαλύνεται με το κομμάτι πριν το Πεντάγωνο να αποτελεί την σκοτεινή, τη μελανή εξαίρεση. Δεν είναι μελανή, είναι κάτι άλλο, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, η άνοδος της Βενιζέλου και ο περιφερειακός από Ηλιούπολη είναι μια χαρά, πολύ ωραία. Τα παιδιά δηλαδή είναι απρόσμενα καλά, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό πράγμα σήμερα. Μην το ματιάσω. Η παραλιακή είναι καλή, με εξαίρεση λίγο την κάθοδο σε διάφορα σημεία και την άνοδο λίγο πριν την Αμφιθέας. Άρα τι καλή μας λες. Η Συγκρού στην άνοδο είναι μια χαρά μέχρι τον Νέο Κόσμο. Η Πειραιώς είναι καλή, η Θησαίος είναι σούπερ. Οι Βυτικές Αρτηρίες είναι καλές, με εξαίρεση την Αλεοφόρο Αθηνών, που από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά έχει τη γνωστή εικόνα εκεί με το ποτηλιάρισμα, τα φορτηγά, τις νταλίκες. Οι νταλίκες, που το θυμήθηκα, Γιώργος Σαρής. Λοιπόν, έχω και λαϊκή παιδεία, δεν είμαι το Σαλονιόν, είμαι και το Αλωνιού, είμαι και του Σαλονιού. Λοιπόν, επειδή λέει, λοιπόν Χαρισόπουλε, γράφει ένα μήνυμα, άμα ξεκινάς έτσι, εντάξει. Λοιπόν Χαρισόπουλε, και με κεφαλαία κιόλας. Λοιπόν Χαρισόπουλε, επειδή δεν μπορούμε να κυκλοφορούμε γυμνοί, οι κρυουλιάριδες θα φορέσουν κάτι παραπάνω. Οι κρυουλιάριδες θα φορέσουν κάτι παραπάνω και εμείς οι θερμόαιμοι θα έχουμε και θα το ανεχτείτε στους 23 με 24. Βαγγέλη, καλημέρα, λέει ο Χρήστος από το Μοσχάτο, για το ίδιο θέμα, για τον κλιματισμό στα πλοία. Δεν ξέρεις τι ωραία είναι να βλέπεις αυτούς που μηδιούν όταν σε βλέπουν με το τζιν λόγω μηχανής στο πλοίο. Και μετά την έκφρασή τους λέει που εσύ αισθάνεσαι υπέροχα. Η Ελεάνα, εγώ πάντως Βαγγέλη μου προτιμώ να βάλω, λέει, ζακέτα οπουδήποτε παρά να θέλω να βγάλω και την πέτσα μου από τη ζέστη. Να βάζεις ζακέτα και να... Ναι, προτιμάς να κρυώνεις δηλαδή παρά να ζεσταίνεις, οκ. Okay. Ένας φίλος εδώ, η φίλη που έχει δουλέψει σε ταξιδιωτικό πρακτορείο, μας πληροφορεί ότι τον κλιματισμό τον έχουν πολύ δυνατά στα πλοία, λέει, για να μην μυρίζουν οι μοκέτες. Ήου! Με υγρασία και ζέστη, λέει, θα βρωμούσε πολύ. Πες το μου αυτό. Τώρα είναι ακόμα χειρότερο, γιατί και θα κρυώνω και θα σκέφτομαι και το λόγο και θα γίνεται χειρότερο.
2: Okay. Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: The Chain Gang από τους Pretenders και την Chrissy Hynde. Η Μιμή μου δίνει μια ωραία πάσα για το επόμενο θέμα. Η Μιμή λέει κάτι ξέρω εγώ, λέει, που ταξιδεύω, λέει, με αεροπλάνα. Ναι, βέβαια, για να ταξιδεύεις με αεροπλάνα πρέπει να έχεις και, θέλω να πω, αν κάνεις τα ταξίδια αυτά, πρέπει να έχεις και κάνα budget συγκεκριμένο. Επίσης, με το αεροπλάνο δεν μπορείς να πάρεις αμάξι στο νησί. Πρέπει να έχεις εκεί αμάξι, να νοικιάσεις, που είναι επίσης δαπανηρό. Καλημέρα, Μιμή μου. Μου δίνεις πάσα, λοιπόν, να πω στη Φλόριντα. Ένα αεροδρόμιο έχει πάρει το όνομα του Τραμπ. Ο οποίος Τραμπ, από όσο ξέρουμε, ζει. Θέλω να πω, όταν δίνεις ένα όνομα σε ένα αεροδρόμιο, σε ένα λιμάνι, ρε, οτιδήποτε, συνήθως ο άνθρωπος αυτός έχει αποβιώσει, το δίνεις προς τιμήν. Ας πούμε, εμείς έχουμε Ελευθέριος Βενιζέλος. Δεν ζει ο Βενιζέλος, έτσι. Ο Τραμπ ζει, αλλά παρόλα αυτά δεν περίμεναν να φύγει από το μάτι του το κόσμο. Σου λέει, εμείς τον αγαπάμε τόσο πολύ τον Τραμπ, που θα δώσουμε το όνομά του στο αεροδρόμιο. Και έχει γίνει τώρα χαμός, κάποιοι δεν γουστάρουν, κάποιοι δημοκρατικοί, κάποιοι που είναι αντιτραμπικοί. Σου λέει, δεν φτάνει που το βλέπουμε κάθε μέρα, τρώμε και στη μάπα και το όνομά του στο αεροδρόμιο. Και σκέφτομαι, για σκέψου τώρα να τα κάναν το ίδιο στην Ελλάδα και να δίνουν το όνομα του Μητσοτάκη στο αεροδρόμιο. Και να έλεγε Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος θα έμπαινε μέσα?
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της στο Άσαρσακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρσακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
3: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
4: Και ο καναπές Chesterfield?
3: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
0: Και εδώ κάπου να κάνω μια αφιέρωση από την κυρία Ντίνα στην κόρη της, στην Αμαλία που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες τις Αμαλίες. Από την Κυψέλη μας πήρε τηλέφωνο η κυρία Ντίνα. Χρόνια πολλά να τη χαίρεστε. Πολύχρονη. Τις αφιερώνετε εσείς το επόμενο. Αμόρε μίο. Τζίτζι,

Λίγο πριν το τέλος, μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θες να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Montparnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα! Απόψε λοιπόν Ισπανία-Βέλγιο. Αύριο δύο μάτς. Ένα τα μεσάνυχτα Νορβηγία-Αγγλία. Τη ματσάρα δεν τη χάνουμε αυτή με τίποτα. Θα θυσιάσουμε και σαββατιάτικη έξοδο. Όχι, θα έβγαινα, αλλά λέμε τώρα. Και τα ξημερώματα για τους ξενύχτιδες, για αυτούς που γυρνάνε από την έξοδο, Αργεντινή-Ελβετία. Βέβαια, εντάξει, ευκολάκι αυτό μου φαίνεται για την Αργεντινή. 4 ώρα το πρωί. Εντελώς άσχετο. Τώρα είδα ότι ο ημιτελικός που θα παίξει η Γαλλία είναι εναντίον της Ισπανίας ή του Βελγίου. Θα είναι την Τρίτη 14 Ιουλίου. Που την Τρίτη 14 Ιουλίου είναι η μέρα της Γαλλικής Επανάστασης. Η πτώση της Βαστίλης. Λοιπόν, κάπου εδώ τελείωσε ο σινεμάς. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντίλι. Θα είναι πάλι εδώ τη Δευτέρα στις 6. Ακολουθεί ο Μέμος Κοένα. Περάστε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο όπως το θέλετε. Έτσι με μπανάκια, με βολτούλες, με ηρεμία, με ψυχραιμία. Και δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε την εκπομπή διαφορετικά, αποχαιρετώντας τελικά και με δεύτερο τραγούδι την Bonnie Tyler, με το θρυλικό Total Eclipse of the Heart. Με μεγάλη συγκίνηση και με πολύ αγάπη για αυτή την υπέροχη ερμηνεύτρια. Πολλά φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο!

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Ένας από τους μεγάλους φόβους των ανθρώπων είναι η μοναξιά. Και συχνά αυτός ο φόβος οδηγεί σε συμβιβασμό είτε στην προσωπική σχέση είτε σε φίλους και παρέες που δεν σας ταιριάζουν. Όμως οι ακατάλληλες παρέες και οι άνθρωποι που δεν σας πάνε μπορεί να αποδειχτούν πολύ πιο οδυνηρές επιλογές από τη μοναξιά που φοβάστε. Γι' αυτό σας προτείνω να αναρωτηθείτε από ποιους ανθρώπους περιστοιχίζεστε και περνάτε τον περισσότερο καιρό σας, γιατί νούμερο 1. Εσείς διαμορφώνεστε σύμφωνα με το μέσο όρο των 5 ανθρώπων που περνάτε τον περισσότερο χρόνο σας. Σε πεπιθήσεις, συνήθειες, εξέλιξη. Αν κάνετε παρέα με αρνητικούς ανθρώπους που συνεχώς κρίνουν, γκρινιάζουν ή βλέπουν τα πάντα με αρνητισμό, έτσι θα γίνετε κι εσείς. Στο νούμερο 2. Αξίζετε να έχετε στη ζωή σας ανθρώπους που χαίρονται με τη χαρά σας. Σας εμπνέουν να εξελίσσεστε, σας επιλέγουν, σας εκτιμούν και απολαμβάνουν την παρέα σας. Και όταν περνάτε χρόνο μαζί τους, νιώθετε χαλαροί και αυθεντικοί. Και στο νούμερο 3, η μοναξιά δεν είναι κάτι κακό. Αντίθετα, σας δίνει την ευκαιρία να αναπτύξετε ουσιαστικό εσωτερικό διάλογο και να έρθετε πολύ πιο κοντά στη δική σας αλήθεια. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
5: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
6: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ε ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Δυσγλυκινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
14: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από την Natural Factors και τα χρυσά αυγά.
15: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
16: Galaxy 92.

Καλημέρα, καλό σας υποδέχομαι εδώ στον Galaxy 92, εδώ που έχουμε την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Σήμερα, παιδιά, γιορτάζουμε. Είναι η μέρα χαράς, είναι η μέρα γιορτή. Ζήτα το έθνος! Γιατί είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα! Ο κόσμος φεύγει, ακόμα και τώρα τα λιμάνια πλοία αρχίζουν και γεμίζουν, οι δρόμοι αρχίζουν και γεμίζουν. Όχι να πάνε στη δουλειά. Γιατί ο κόσμος φεύγει. Θες τα νησά, θες τα βουνά, το φευγιό το ίδιο. Εμείς έχουμε την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Είτε είσαι στην πόλη, είτε είσαι έτοιμος να φύγεις, να ξέρεις εδώ θα έχουμε την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Είμαι ο Μέμος Κουέν και αν το θέλεις και εσύ, θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 12.

Με Μοσκό είναι στο μικρόφωνο εδώ στο Galaxy 92, μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική, και για εσένα που παλεύεις να έχεις ένα ωραίο σώμα, να δυνατήσεις για να βγεις στην παραλία και να νιώθεις όμορφα με τον εαυτό σου, αν και θα έπρεπε να νιώθεις ούτως ή άλλως όμορφα με τον εαυτό σου, να ξέρεις, έχω τη λύση. Well-Betex της Natural Factors, η κορυφαία καναδική εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής που ήρθε επιτέλους και στην Ελλάδα, φέρνει το Well-Betex που έχει υψηλής ποιότητας βερβερίνη σε κάψουλες για καθημερινή εύκολη λήψη, που αν το συνδυάσεις εσύ με τακτική άσκηση και υγιεινή διατροφή, να δεις, θα γίνει το Well-Betex της Natural Factors ο πολύτιμος σύμμαχός σου στον αγώνα για ένα υγιές και όμορφο σώμα. Το καλοκαίρι είναι μπροστά, συνεχίζουμε με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική εδώ στο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
4: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
3: Τι λένε δηλαδή?
4: Βάλτε μας σπίτι σας.
3: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης. Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
6: Είδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Είδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
7: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com

και την επικοινωνία μας θυμίζω στα social media του Galaxy 92 και εναλλακτικά στα προσωπικά μου social media με Μοσκόνη με λατινικούς χαρακτήρες. Και παιδιά, για εσάς που αγαπάτε το μαγνήσιο, που έχετε καταλάβει τις ευεργετικές του ιδιότητες, λοιπόν έχω να σας προτείνω όχι όποιο και όποιο μαγνήσιο. Το δυσγλυκινικό μαγνήσιο της Natural Factor ξεχωρίζει γιατί απορροφάται πολύ καλά από τον οργανισμό και είναι πιο ήπιο για το στομάχι. Εσύ που παίρνεις μαγνήσιο το γνωρίζεις καλά αυτό. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο της Natural Factor το βρίσκεται στα ηλεκτρονικά και στα φυσικά φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Hellas.
1: Νέα εποχή. Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
3: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά, Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92.
6: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από την Natural Factors και τα χρυσά αυγά.
7: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
5: Galaxy 92.

Και για εσένα που θες να βγεις αυτό το καλοκαίρι στην παραλία με ένα καλλίγραμμο σώμα, χωρίς περιτά κιλά και χρειάζεσαι μια βοήθεια από κάπου, να πάρεις μια φυσική βοήθεια. Λοιπόν, την έχω μαζί μου, έχω να την προτείνω. Wellbetex της Natural Factors. Αυτή η καναδική εταιρεία με συμπληρώματα διατροφής 100% φυσικά. Περιέχει υψηλής ποιότητας βερβερίνη σε πρακτική μορφή, κάψουλες για εύκολη καθημερινή λήψη. Μαζί λοιπόν με υγιεινή διατροφή και γυμναστική, το Wellbetex της Natural Factors έρχεται να σε βοηθήσει να έχεις ένα ωραίο σώμα γεμάτο δύναμη και ενέργεια. Γι' αυτό σου λέω, είμαι ο Μέμος Κοέν εδώ στο Galaxy 92. Τα πιο ωραία πράγματα είναι μπροστά.

Με Μόσκο είναι στο μικρόφωνο εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική και για εσένα που παίρνεις μαγνήσιο γιατί σε ταλαιπωρούν οι μυϊκές κράμπες ή νιώθεις ότι η καθημερινότητα και το στρες σε εξαντλεί. Έχω να σου προτείνω κάτι μοναδικό. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, την καναδική εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής που επιτέλους είναι σε όλα τα φαρμακεία της Ελλάδος. Το δυσγλυκινικό μαγνήσιο έρχεται να βοηθήσει στην μείωση της κόπωσης, καλύτερη λειτουργία του νευρικού συστήματος και του μυϊκού συστήματος, την καλύτερη κατάσταση των δοντιών, των ούλων και την καλή ψυχολογία. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors και όλα θα πάνε μια χαρά. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στο Galaxy 92 με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
9: Τα πάντα!
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
11: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
12: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
13: Λυσιστράτη είσαι.
14: Μην το πεις.
12: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
12: 21 και 22 Αυγούστου.
10: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
12: Και όχι μόνο.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: Το αυτόματο σύστημα απολύμανσης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
16: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Μαργαρίτης Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
17: Galaxy 92.
18: Amazing music.

Και περνάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Όλο το καλοκαίρι, το καζίνο της Πάρνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Εάν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Montparnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25.
5: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Γιατί έχει λοιπόν τόσο ψόφο μέσα στα πλοία? Σε αυτό το ερώτημα καλείται να απαντήσει εδώ ένα πολύ ωραίο θέμα που έχει στη Lifeo. Λέει, ας πούμε, ότι ένας λόγος είναι, λέει, ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Επίσης λέει, στη διάρκεια του ταξιδιού ανοιγοκλίνουν οι πόρτες. Σιγά πια δηλαδή, το πόσο ζεσταίνεται το μέρος. Εν τω μεταξύ λέει εδώ πέρα, λέει, την θερμοκρασία δεν την αντιλαμβάνονται όλοι το ίδιο. Ηλικιωμένοι, γυναίκες ή άτομα που παραμένουν καθιστά για πολλές ώρες είναι πιθανό να σταθούν μεγαλύτερη δυσφορία. Α! Μας λέει και γέρους που θα πάω εγώ διακοπές στην Αντίπαρο και θα φορέσω μπουφάν, λες και πάω στην Αράχοβα. Εν τω μεταξύ είναι όλοι, ξέρεις, μπαίνεις μέσα. Άμα έχετε και κανένας άνετος που και που, βλέπεις κάτι άνετος, κάτι αλάνια που σκάνε με αμάνικο, σορτσάκι που βλέπεις το σπασουάρ μέσα, την τρίχα όλη στο πόδι εννοώ. Μπαίνουν άνετοι μέσα, μετά από λίγο βλέπεις την τρίχα σιγά σιγά.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
8: Amazing music.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
2: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές.
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι η μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
10: Galaxy 92.

Δεύτερη ώρα εδώ στο Galaxy 92. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και αν σήμερα δεν σας βγήκε τίποτα σωστά, εάν σήμερα δεν σας έχουν πάει καλά τα πράγματα, τουλάχιστον πετύχατε τη σωστή συχνότητα. Δηλαδή, Galaxy 92.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
9: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
10: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο A-Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier, plays Coltrane. More.com.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Περνάμε σε διαφημιστική αναφορά. Φέτος, στο Regency Casino Montparnasse, μέχρι τις 19 Ιουλίου, παίζει μουντιαλική φάση. 40 ημέρες, όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά, με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη

διασκέδαση. Live αγώνες στο full, με οθόνες αναμετάδοσης σε όλους τους χώρους, δυνατές παιχτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, στο Regency Casino Montparnasse, η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό Goal in One. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή. Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Στη Φλόριντα, ένα αεροδρόμιο έχει πάρει.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευρά, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφα, Πάνο Παπαδόπουλο, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
9: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
10: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω?
11: Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
12: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
13: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
14: Πήγε στον Κασιμάτι.
13: Έχει έπιπλα γραφείου.
14: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
16: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
17: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
18: Λυσιστράτη είσαι.
19: Μην το πεις.
17: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
15: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
17: 21 και 22 Αυγούστου.
15: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
17: Και όχι μόνο.
16: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
20: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics. Από το 1985. Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
21: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
22: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά, Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
11: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Galaxy 92.
14: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Κάποιοι φτιάξαν μια εφαρμογή που έχει μια συσκευή που είναι σαν, σαν μικρό τουβλάκι. Το οποίο τουβλάκι, αν δεν ακουμπήσεις το κινητό σου επάνω, δεν σε αφήνει να ξεκλειδώσεις εφαρμογές για τις οποίες εσύ ο ίδιος έχεις δώσει εντολή να μην σε αφήνει να μπεις. Μιλάμε, έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο τζανκίλας, που να είσαι ρε παιδί μου κανονικά, σαν να θες να πάρεις τη δόση σου, να λες, λοιπόν, θα σου δώσω το κινητό, μη με αφήσει να το πάρω, δεν θέλω να το πάρω, δηλαδή μη όσο και να σε παρακαλέσω. Και μετά ο άλλος προσπαθεί να το τηρεί και του λέει: σε παρακαλώ, δώσε το κινητό. Είπες να μην το δώσω. Έλα, ρε, λίγο να δω. Έχω ρε, περιμένω ένα μήνυμα για τη δουλειά. Πού, στο Instagram, μήνυμα για τη δουλειά. Λίγο να δω, ρε. Φιλαράκι, δώσ' μου λίγο το κινητό. Να δω λίγο το κινητό, ρε, φίλε.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά.
5: Πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε

0: καιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με boxer shoes.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
2: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
3: Galaxy 92.

Murder on the Dance Floor. Τι ωραίο βίντεο κλιπ που ήταν και αυτό. Και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Εν τω μεταξύ, έχει αυτό το ύφος το μπλαζέ η Σόφη Έλις Μπέξτορ που περνάει από πάνω σαν να, από κάτω, μάλλον σαν να έχει υπότιτλους. Ότι μη σε πιάσω στα χέρια μου, μην πέσεις, ξέρω εγώ, στον έρωτά μου, στην ανάγκη μου, οτιδήποτε. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα πρέπει να πάρουμε και απουσιολόγιο στις παραλίες, γιατί θα είναι λίγοι αυτοί που θα λείπουν. Οπότε να τους βάλουμε και μία απουσία. Αν εμπιστευτώ το κινητό μου, μάλλον όχι, ανάποδα. Αν εμπιστευτώ τα ενημερωτικά site, σήμερα πάμε με αραιές νεφώσεις το υπόλοιπο της ημέρας. Αν εμπιστευτώ το κινητό μου, τότε από 33 που λένε.

Ναι, πάμε, έχουμε φτάσει μέχρι 31 βαθμούς και υπάρχει περίπτωση, λέει, πάλι να βρέξει. Χρόνια πολλά στην Αμαλία που γιορτάζει σήμερα. Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στο Galaxy 92. Τώρα είναι 3 και 4. Και οι δρόμοι σαν να έχουν κάτι παραπάνω από τις υπόλοιπες μέρες. Εξαιρώ την χθεσινή που λόγω βροχής γινόταν ο πανικός. Αλλά και σε σχέση με τις αρχές της εβδομάδας είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα.

Το μόνιμο κομμάτι από το album The Road to Hell από του Chris Rea. Πάει και αυτός μας άφησε. Χθες μας άφησε η Bonnie Tyler. Ο δε Anthony Hopkins, ο ηθοποιός, πάρα πολύ αγαπημένος, εξαιρετικός και εξαιρετικά ταλαντούχος, στα 88 του αποφάσισε να υπογράψει δισκογραφικό συμβόλαιο, λέει, και κυκλοφορεί album με δικές του συνθέσεις. Αυτό θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω τώρα σε ποιο ύφος θα κινηθεί. Λογικά κάτι σε απαλή jazz, κάτι τέτοιο θα είναι. Αλλά είμαι περίεργος να ακούσω τις συνθέσεις του. Σαν σήμερα το 1856 γεννήθηκε μία από τις πιο, δεν θα πω αμφιλεγόμενες προσωπικότητες. Ο άνθρωπος ήταν ιδιοφυΐα, αλλά ίσως να μην έλαβε την αναγνώριση που του όφιλε η ιστορία και η ανθρωπότητα. Μιλάω για τον Νίκολα Τέσλα, που κάποιες θεωρίες λένε ότι ήταν ουσιαστικά πίσω από σχεδόν τα πάντα σε επίπεδο τεχνολογικό εκείνης της εποχής. Αδιαφυσβήτητο το ότι κατάφερε, βρήκε το εναλλασσόμενο ρεύμα που πηγαίνει πολύ πιο μακριά σε αποστάσεις από το συνεχές. Μετά ο Έντισον την πήρε αυτή την ιστορία και την εξέλιξε. Ήταν και δύσκολος άνθρωπος, λόγου χάρη διαβάζω ότι δεν έμενε ποτέ σε, επειδή έμενε σε ξενοδοχεία, δεν είχε σπίτι, δεν έμενε ποτέ σε δωμάτιο που ο αριθμός του να μην διαιρείται λόγου χάρη δια του 3. The Burger Project, αναπορείται, και είναι το Take My Breath Away.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη. Αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
7: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα.
6: Και τα δύο.
7: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

μέσα στα 90s και στην αρχή της δεκαετίας του 2000 κάνανε πολύ μεγάλο μπαμ οι M People, εκπληκτική φωνή της Heather Small. Αν μου έδειχνες αυτό το βίντεο και δεν έλεγε ποια είναι μάλλον, δεν υπήρχε περίπτωση να την γνωρίσω. Και δικαίως αυτό το βίντεο έχει γίνει από χθες viral. Μιλάω για το βίντεο της Σαρλίζ Θερόν που είναι έξω από μια αίθουσα και υπογράφει τέλος πάντων αυτόγραφα στα πλαίσια κάποιων για την Οδύσσια. Δεν ξέρω αν είναι πρεμιέρα ή αν είναι κάποια συνέντευξη κτλ. Και δίκαια τελικά ο κόσμος έχει αρχίσει και τσινάει λιγάκι και κλωτσάει λιγάκι με αυτή την ιστορία με το πολύ αδύνατο. Ήταν μεγάλη συζήτηση και τη δεκαετία του 90, αυτό το υπερσκήνι και το δηλαδή σκελετός, αυτό έχει παραγίνει. Άμα το δείτε το βίντεο σε όλα τα social, φαντάζομαι κυκλοφορεί, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι είναι η Σαρλίζ Θερόν. Και ψάξτε μετά, δείτε μια ταινία με τη Σαρλίζ Θερόν, όποια θέλετε εσείς, αρκεί να είναι 10 χρονών και πίσω και θα καταλάβετε.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
3: Και ο καναπές Chesterfield.
2: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Γιατί έχει λοιπόν τόσο ψόφο μέσα στα πλοία? Σε αυτό το ερώτημα καλύτερα να απαντήσει εδώ ένα πολύ ωραίο θέμα που έχει στη Lifeo. Λέει, ας πούμε, ότι ένας λόγος είναι, λέει, ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Επίσης λέει, στη διάρκεια του ταξιδιού ανοιγοκλίνουν οι πόρτες. Σιγά πια δηλαδή, το πόσο ζεσταίνεται το μέρος. Εν τω μεταξύ λέει εδώ πέρα, λέει, την θερμοκρασία δεν την αντιλαμβάνονται όλοι το ίδιο. Ηλικιωμένοι, γυναίκες ή άτομα που παραμένουν καθιστά για πολλές ώρες είναι πιθανό να σταθούν μεγαλύτερη δυσφορία. Α! Μας λέει και γέρους! Που θα πάω εγώ διακοπές στην Αντίπαρο και θα φορέσω μπουφάν, λες και πάω στην Αράχοβα. Εν τω μεταξύ είναι όλοι, ξέρεις, μπαίνεις μέσα. Άμα έχετε και κανένας άνετος που και που, βλέπεις κάτι άνετος, κάτι αλάνια που σκάνε με αμάνικο. Σορτσάκι που βλέπεις το σπασουάρ μέσα, την τρίχα όλη, στο πόδι εννοώ. Μπαίνουν άνετοι μέσα, μετά από λίγο βλέπεις την τρίχα σιγά σιγά.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: που γνώρισε μεγαλύτερη επιτυχία τώρα με τους Eagles, μόνος του Don Henley, The Boys of Summer. Και μου ήρθε στο μυαλό στην ελληνικά η εικόνα του παρελθόντος με τα βανάκια και τα σερφ φορτωμένα. Αυτό βέβαια δεν ήταν τόσο πολύ στην Ελλάδα, αλλά είχαμε φάει τόσο κινηματογράφο που τελικά νομίζαμε ότι το ζούσαμε και εμείς οι ίδιοι. Στο παραπέντε του Σαββατοκύριακου και στο παραδώδεκα να δείξει το ρολόι 4. Οι δρόμοι τώρα στην Αθήνα είναι αρκετά δύσκολοι. Εστιάζω στον Κηφισό που ξεκινάει από το ύψος της Καλυθέας και φτάνει μέχρι πάνω, μέχρι τη Λυκόβρηση, με πολύ έντονο πρόβλημα. Η Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρη και από το ξεκίνημά της. Η Μεσογείων εκεί στο ύψος της Κατεχάκη. Η ίδια η Κατεχάκη έχει αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις. Πάμε κέντρο Αθήνας, όπου γύρω-γύρω γίνεται ένας πανικός και θέλει αρκετή υπομονή. Στην παραλιακή, στο ύψος του Ελληνικού και φεύγοντας από την Αθήνα, από το Χαϊδάρι και μετά, στην Λεωφόρο Αθηνών, εκεί και αν θέλει υπομονή.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Στον αγαπημένο σου σταθμό, δηλαδή το Galaxy 92, και μέχρι τις 6 εδώ στο μικρόφωνο και τη μουσική, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Κάνουμε την τριωρή συνεδρία μας, μουσικοθεραπεία. 1995, Simply Red. Μικ Χάκναλ, ο τραγουδιστής. Προσπάθησε να κάνει και μόνος του, αλλά δεν του βγήκε. Αγαπημένος, Stars.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ
3: του Νεάπολης Πάφος.
5: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές,

0: Το Τσερότο Σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
1: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
2: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
3: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
4: Galaxy 92.

Νομίζω ότι βρήκα την ιδανική παρομοίωση για το μεσημέρι μιας Παρασκευής, μιας οποιασδήποτε Παρασκευής. Ας φανταστούμε ότι υπάρχει ένας τόπος που θέλεις πάρα πολύ να πας. Έχεις πάρα πολλά χρόνια να πας, σου άρεσε πάρα πολύ όταν πήγες και ξεκινάς ότι επιτέλους θα πάω εκεί. Και αυτό ας υποθέσουμε ότι είναι λίγα χιλιόμετρα έξω από μια πόλη. Πηγαίνεις λοιπόν, ξεκινάς, πόσο είναι τα όρια της εθνικής οδού, ξέρω εγώ, 140, πηγαίνεις εκεί πέρα με τα κέφια σου, με τις μουσικές σου και φτάνεις. Όταν φτάνεις, πρέπει να περάσεις σε αυτή την πόλη. Αυτή η πόλη λοιπόν σε καθυστερεί. Πρέπει να ρίξεις ταχύτητα, ίσως να μπλέξεις και λίγο στην κίνηση. Ίσως να, τέλος πάντων, εκεί πέρα είναι που η ανυπομονησία σου για να φτάσεις σε αυτό το φοβερό τόπο είναι στα κόκκινα. Αυτό είναι ακριβώς το μεσημέρι, νομίζω, της Παρασκευής. Παρ' όλα αυτά, το Σαββατοκύριακο είναι τώρα πόσο? Μια-δύο ώρες μακριά. Και ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα. Στον Galaxy 92, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μέχρι τις 6.

Η αγαπημένη μας Τάλια, Fly Me to the Moon. Αν σκοπεύετε το Σαββατοκύριακο, πάρτε χαρτί και μολύβι τώρα, γιατί ενδέχεται να θέλετε να τα σημειώσετε αυτά. Αν σκοπεύετε το Σαββατοκύριακο να το περάσετε με Netflix and chill που λένε, θα σας ξαναδώσω. Τους είχαμε δώσει και παλιά πριν από κανένα χρόνο και κάποιους κωδικούς που τι κάνεις τώρα. Γράφεις, ας πούμε, άμα το βλέπεις, είσαι στο PC, netflix.com, κάθετος browse, κάθετος zener, κάθετος, και μετά βάζεις ένα κωδικό. Εκεί πέρα σου βγάζει κάποια πράγματα που δεν στα βγάζει συνήθως στην πρώτη, στην πρώτη οθόνη. Δηλαδή πρέπει να τα ψάξεις και άμα στα βγάλει. Έτσι λοιπόν, ή στο ψαχτήρι. Άμα είσαστε, ξέρω εγώ, σε tablet και το δοκίμασα τώρα, όση ώρα έπαιζαν τα δύο τελευταία τραγούδια, το δοκίμασα στο tablet. Δουλεύει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πας στο ψαχτήρι και άμα θέλεις True Crime Documentaire, τότε του βάζεις 98-75. Περιμένεις 5-10 δευτερόλεπτα και τσακ, σου βγάζει τα ντοκιμαντέρ. 70-77. Σημειώστε το αν σας αρέσουν τα film noir. Άμα σας αρέσουν οι cult ταινίες, κυρίως επιστημονικής φαντασίας, τότε του δίνετε 47-34. Άμα θέλετε πολιτικά ντοκιμαντέρ, 70-18. Άμα θέλετε ψυχολογικά thriller, 55-05. Νιώθω σαν να κάνω ανακοίνωση εδώ μεταξύ σε αεροδρόμιο. Άμα θέλετε κλασικές κωμωδίες, 31-6-94. Αν τα πούμε κι άλλο ένα. Thriller με κατάσκοπους, 91-47. Άλλο ένα, άντε είναι μεγάλο όμως αυτό. Courtroom dramas, δηλαδή δικαστικά τέτοια. 52-85-82-7-48. Δεν μπορώ να το ξαναπώ τώρα αυτό. Σάτιρες 49-22. Matthew Wilder, Break My Stride.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
8: Τα πάντα.
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
10: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
11: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
12: Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, κατά τη συνάντησή του με τον πρέσβη της Πορτογαλίας στην Ελλάδα, υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες έχουν κοινές ευρωπαϊκές προτεραιότητες και συμπληρωματικά πλεονεκτήματα και ως εκ τούτου μπορούν να αναπτύξουν ακόμη πιο στενή επιχειρηματική συνεργασία. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και ήδη καθημερινής διαβίωσης με στόχο μειώσης τουλάχιστον 5% και διάρκεια εφαρμογής από 2 έως 4 μήνες, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μετά το τέλος της συνεδρίασης του Eurogroup, ο πρόεδρος του οργάνου Κυριάκος Πιερακάκης υπογράμμισε ότι η σταθερότητα παραμένει το θεμέλιο της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο. Επιβραδύνθηκε σημαντικά ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού τον Ιούνιο εφέτος, καθώς διαμορφώθηκε στο 4,4% από 5,2% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ.
13: Galaxy 92. Amazing music. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ίδωρ Ωνάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Ωνάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Δυσγλυκινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
12: Στη Φλόριντα ένα αεροδρόμιο έχει πάρει το όνομα του Τραμπ. Ο οποίος Τραμπ, από όσο ξέρουμε, ζει. Θέλω να πω, όταν δίνεις ένα όνομα σε ένα αεροδρόμιο, σε ένα λιμάνι, δεν πείμε οτιδήποτε, συνήθως ο άνθρωπος αυτός έχει αποβιώσει. Το δίνεις προς τιμήν του. Ας πούμε, εμείς έχουμε Ελευθέριος Βενιζέλος. Δεν ζει ο Βενιζέλος, έτσι. Ο Τραμπ ζει, αλλά παρόλα αυτά δεν περίμεναν να φύγει από το μάτι του το κόσμο. Σου λέει, εμείς τον αγαπάμε τόσο πολύ τον Τραμπ που θα δώσουμε το όνομά του στο αεροδρόμιο. Και σκέφτομαι, για σκέψου τώρα να τα κάναν το ίδιο στην Ελλάδα και να δίνουν το όνομα του Μητσοτάκη στο αεροδρόμιο, και να έλεγε Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος θα έμπαινε μέσα?
11: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
13: Amazing music.

κλασική μελωδία, αγαπημένο τραγούδι, Madonna. Κάποια στιγμή ασχοληθούμε και με το καινούργιο της άλμπουμ. Η ερώτηση είναι, θα παλιώσει ποτέ? Η απάντηση είναι, δεν θα παλιώσει ποτέ. Είναι αυτό που λέμε classic. Πώς το ορίζουν τα classics τώρα στην μουσική? Δεν είναι ότι δεν βαριέσαι να τα ακούς. Κάποια στιγμή βαριέσαι να τα ακούς, αλλά κατά 99,9% κάποια στιγμή επανέρχεσαι. Λόγου χάρη, πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι ελληνικό του τελευταίου καιρού είναι η Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα, το πρωί εδώ στον Galaxy 92, στο πρωινό με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Ακούσατε σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση την δεύτερη εκτέλεση μαζί με τη Σισίλια Κρούλ του Μαργαρίτα. Τι λένε τώρα ο ένας για τον άλλο για την συνεργασία τους? Η Σισίλια, λέει ο Χρήστος Μάστορας, είναι μια μοναδική ερμηνεύτρια που θαύμασα και ακολούθησα από την πρώτη στιγμή που την άκουσα στο τραγούδι των τίτλων της σειράς La Casa de Papel. Το να μοιραστώ αυτό το τραγούδι μαζί της ήταν ένα μεγάλο δώρο και μια πρόκληση για μένα. Εκείνη έγραψε τους στίχους στα ισπανικά και ακούγοντάς την να το ερμηνεύει, προσπάθησα να μεταφέρω με τη δική μου ερμηνεία κάτι από το συνέστημα που εισέπραξα. Η Σισίλια Κρούλ τώρα δηλώνει. Ένιωσα τη θετική ενέργεια αυτής της συνεργασίας από την πρώτη και όλα στιγμή. Μου άρεσε ήδη πάρα πολύ το τραγούδι του Χρήστου και η προσαρμογή των στίχων στα ισπανικά ήταν μια πρόκληση που πραγματικά ευχαριστήθηκα. Είναι ωραίο να ακούς τόσο ευχαριστημένους καλλιτέχνες. Όταν άκουσα συνεχίζει τις φωνές μας μαζί στο τραγούδι, ένιωσα πως συμπληρώνουν άψογα η μία την άλλη. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που επιτέλους το μοιραζόμαστε με τον κόσμο. Ελπίζω και το κοινό να ταυτιστεί με το τραγούδι όσο και εμείς και να νιώσει την ίδια χαρά που χάρισε και σε εμάς αυτή η συνεργασία. Μιλώντας για χαρά, θέλω και εγώ μια μερίδα, οπότε να το ακούσουμε τώρα.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Η ψυχική κόπωση είναι μια κατάσταση που μπορεί να ζείτε αλλά αγνοείτε. Αν ξυπνάτε το πρωί κουρασμένοι, αν δεν έχετε διάθεση για πράγματα που παλιότερα σας ευχαριστούσαν, καθόλου κέφι για διασκέδαση ή συζητήσεις με ανθρώπους που αγαπάτε, θα μοιραστώ τρεις προτάσεις που σας βοηθούν. Στο νούμερο 1, απελευθερωθείτε από τον νοητικό σας εγκλωβισμό. Συνήθως σε αυτό το σημείο φτάνουν όσοι αισθάνονται για καιρό εγκλωβισμένοι σε συνθήκες και καταστάσεις χωρίς διέξοδο. Αυτό συμβαίνει γιατί πιθανά έχετε εστιάσει σε μόνο μία λύση που φαίνεται ανέφικτη προς το παρόν. Όμως αυτό δεν είναι αλήθεια. Γι' αυτό πάρτε ένα διάλειμμα, χαλαρώστε και αναζητήστε τις διεξόδους που είναι ρεαλιστικές στο σήμερα. Στο νούμερο 2, προσδιορίστε τα συναισθήματά σας και μετουσιώστε τα. Ξεκαθαρίστε τι ακριβώς νιώθετε. Είναι αδικία, απελπισία, θλίψη, απογοήτευση και ονομάστε τα. Βρείτε ποιες περιοριστικές πεπιθήσεις και σκέψεις τα προκαλούν. Αμφισβητήστε και αντικαταστήστε τις με απελευθερωτικές. Θυμηθείτε πως τις σκέψεις σας εσείς τις επιλέγετε. Και στο νούμερο 3, κάντε έντονη σωματική άσκηση, ιδανικά χορό. Θα ανεβάσει τις θετικές ορμόνες, θα σας φτιάξει το κέφι, θα σας χαρίσει ευεξία και θα σας κουράσει ώστε να κοιμηθείτε καλύτερα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια.
6: Όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ.

0: Τότε δες το cool.
1: Στην πόλη, αποκλείεται.
0: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
1: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
5: Galaxy 92.

στις 10 του μηνός, δηλαδή φάγαμε το 1 τρίτο τέλος πάντων παρακάτι άμα έχεις μια ψύχωση με τους αριθμούς και φεύγει και ο Ιούλιος και μένουμε στον καθαρό μήνα των διακοπών που είναι ο Αύγουστος. Προσέξτε λιγάκι την Πειραιώς, έχει αρκετή κίνηση λίγο πριν, κάνα χιλιόμετρο πριν και μετά την διασταύρωση με τον Κηφισό. Επίσης ο ίδιος ο Κηφισός έχει αρκετά μεγάλο θέμα στην άνοδό του. Στο κέντρο του Πειραιά πολύ αναμενόμενο να έχει κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας. Κηφισίας Μεσογείων είναι λίγο πιο άνετες. Η Αττική Οδός έχει καθυστερήσεις ανά σημεία, αλλά δεν έχει αυτό το όλα στα κόκκινα και γενικότερα θέλει προσοχή και υπομονή. Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για 55 λεπτά ακόμη στον Galaxy 92.

Πάρα πολύ αγαπημένο από τον Ρόζ Στιούαρτ, Baby Jane, ήρθε πριν από μερικούς μήνες. Μήπως το έχουμε κάνει λιγάκι, το έχουμε ξεχυλώσει το θέμα, μήπως το έχουμε παρακάνει με αυτούς τους ψυχολογικούς όρους και με το τι που προσπαθούμε να βρούμε τι μας συμβαίνει και γιατί δεν είμαστε καλά. Και κάθε φορά βρίσκεται και κάτι καινούριο. Έτσι λοιπόν φτιάξανε, λέει, μια νέα φοβία, η οποία είναι η φοβία του να έχεις φοβίες και λέγεται φοβοφόβια. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ που λένε και στις δημοσκοπήσεις. Θέλω να πάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά και τώρα που ο υδράργυρος ανεβαίνει, δεν υπάρχουν περιθώρια για αυταπάτες. Αν τα παλιά σου κουφώματα δεν παρέχουν τη θερμομόνωση που θα έπρεπε, ήρθε η ώρα να αναζητήσεις τη δροσιά που σου αξίζει. Πώς? Μέσω του My Windows, της πρωτοποριακής πλατφόρμας της Alumil, που σε συνδέει με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ. Μπαίνεις στο My Windows, περιγράφεις τις ανάγκες σου και πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σου για να πάρεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Ενεργειακά κουφώματα Alumil για να έχεις σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι χειμώνα-καλοκαίρι.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
11: Μην το πεις.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Τον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
7: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Και όχι μόνο.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
13: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
14: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
15: Galaxy 92.
16: Amazing music.

0: Τρέχει ο χρόνος και την άλλη Κυριακή πλάκα τελειώνει και το Μουντιάλ. Είναι ζυγή χρονιά, οπότε κάθε ζυγή χρονιά έχουμε κάτι. Τις μονές δεν έχουμε τίποτα. Μετά πάει η Ολυμπιακή, δύο χρόνια, Μουντιάλ, δύο χρόνια, Ολυμπιακή κτλ. Σήμερα στις 10 το βράδυ παίζουν η Ισπανία με το Βέλγιο. Ωραίο θα είναι αυτό. Μετά έχουμε Νορβηγία-Αγγλία. Ακόμα πιο ωραίο θα είναι αυτό. Αργεντινή-Ελβετία και μετά ο τελικός. Έχουμε τους ημιτελικούς, μικρούς τελικούς κτλ. Ο τελικός είναι την ερχόμενη, όχι την ερχόμενη, την επόμενη Κυριακή. Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
0: Amazing Music. Στα πλαίσια αυτού το Amazing Music, ένα από τα πιο γνωστά και πιο αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 90, η Ten Sharp. Τουλάχιστον το ελληνικό κοινό το είχαν μαγεύσει.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Κάποιοι φτιάξαν μια εφαρμογή που έχει μια συσκευή που είναι σαν μικρό τουβλάκι. Το οποίο τουβλάκι, αν δεν ακουμπήσεις το κινητό σου επάνω, δεν σε αφήνει να ξεκλειδώσεις εφαρμογές για τις οποίες εσύ ο ίδιος έχεις δώσει εντολή να μην σε αφήνει να μπεις. Μιλάμε, έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο τζανκίλας. Που να είσαι ρε παιδί μου κανονικά, σαν να θες να πάρεις τη δόση σου, να λες, λοιπόν, θα σου δώσω το κινητό, μη με αφήσει να το πάρω, δεν θέλω να το πάρω, δηλαδή μη όσο και να σε παρακαλέσω. Και μετά ο άλλος προσπαθεί να το τηρεί και του λέει, σε παρακαλώ, δώσε το κινητό. Είπες να μην το δώσω. Έλα ρε, λίγο να δω, έχω, ρε, εσύ, περιμένω ένα μήνυμα για τη δουλειά. Πού, στο Instagram, μήνυμα για τη δουλειά. Λίγο να δω ρε, φιλαράκι, δώσ' μου λίγο το κινητό. Να δω λίγο το κινητό ρε φίλε.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
11: Galaxy 92. Amazing music.

Πάρα πολύ έξυπνη ιδέα τότε να χρησιμοποιήσουν τις καμπάνες. Τις καμπάνες χρησιμοποιεί πάρα πολύ ο Mike Oldfield, έγινε και γνωστός από αυτό, από τα Tubular Bells. Και τέλος πάντων, δεν πιάσουμε τώρα τη βιογραφία του Mike Oldfield. Αν έχει τώρα ξηγαροκιά, αυτό το Σαββατοκύριακο απόψε έχει στο πλαίσιο του, στα πλαίσια του release Athens 2026 Halloween, Saxon και Ashes of Ares ή Ashes of Airs, δεν ξέρω πώς προφέρεται, στην πλατεία νερού. Αν έχει τώρα για θέαμα, στο Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει χορογραφημένα συντριβάνια στο κανάλι εκεί πέρα. Είναι πάρα πολύ, έτσι είναι ωραίο, είναι εντυπωσιακό. Εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν εδώ στον Galaxy 92 από τις 3 μέχρι τώρα. Ακολουθεί ο Θοδωρής Γιαννόπουλος στο καθιερωμένο και αγαπημένο 6-8. Να προσέχετε πάρα πολύ, να διασκεδάσετε πάρα πολύ και να τα πούμε εδώ τη Δευτέρα με ένα χαμόγελο τεράστιο.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή. Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
4: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
3: Και τώρα τι κάνουμε?
4: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
10: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Ζήνεις και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας.

0: με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.

UB40 Red Red Wine, πώς μπορεί να φτιάξει η Παρασκευή σου όταν πετυχαίνεις ένα αναμνηστικό τυχαία από νησί που έχεις βρεθεί. Το όνομα του νησιού δεν έχει σημασία. Πέτυχα σήμερα αναπτήρα, ο οποίος έγραφε επάνω «Αϊ, καρδούλα, πάρος» και πραγματικά μου έφτιαξε τη διάθεση. Η μουσική φτιάχνει τη διάθεση, λογικό αυτό. Πάρα πολλά χρόνια συμβαίνει στον Galaxy 92 το να κάνουμε τι, να μεταδίδουμε πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Και κάτι αντίστοιχο θα κάνουμε και απόψε. Καλώς ήρθατε λοιπόν, Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του μέχρι τις 8. Θα ακούσουμε τραγούδια τα οποία έχετε ζητήσει και εσείς μέσα από το site, αλλά και τραγούδια τα οποία έχω διαλέξει εγώ. Καλώς ήρθατε.

belong to you, you belong to me. Αυτό ήταν ο Lenny Kravitz. Είναι Παρασκευή και αρχίζουμε σιγά σιγά, μια και μπήκαμε στον Ιούλη, να μετράμε κύματα εκδρομέων. Για πάρα πολλούς ανθρώπους, καλοκαίρι είναι το να απέχεις από τη βουή της πόλης, ακόμα και αν δεν έχεις κανονίσει μακρινές ή πολυήμερες διακοπές. Οπότε το Σαββατοκύριακο, μια επίδαυρος μπορεί για παράσταση να σου κάτσει μια χαρά. Ένα διημεράκι στο Ναύπλιο, αντίστοιχα, όταν ξέρεις πως ο κολλητός έχει σπίτι, ακόμα καλύτερα, ή τέλος πάντων να επιλέξεις να βρεθείς λίγο πιο έξω από την Αθήνα, σε αγαπημένη σου παραλία, και να γεμίσεις μπαταρίες. Κάπως έτσι τα πράγματα κυλούν στο μυαλό μας, αλλά και τα πλάνα τα οποία έρχονται για το επόμενο διήμερο έχουν αρχίσει να υλοποιούνται. Για τη συνέχεια, αυτή είναι η Cardigans, αυτό είναι το Loveful.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
7: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Άοσμη κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
6: Άοσμη, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Μαργαρίτης Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Γιατί έχει λοιπόν τόσο ψόφο μέσα στα πλοία? Σε αυτό το ερώτημα καλείται να απαντήσει εδώ ένα πολύ ωραίο θέμα που έχει στη Lifeo. Λέει, ας πούμε, ότι ένας λόγος είναι, λέει, ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Επίσης λέει, στη διάρκεια του ταξιδιού ανοιγοκλίνουν οι πόρτες. Σιγά πια, δηλαδή, το πόσο ζεσταίνεται το μέρος. Εν τω μεταξύ, λέει εδώ πέρα, λέει, την θερμοκρασία δεν την αντιλαμβάνονται όλοι το ίδιο. Ηλικιωμένοι, γυναίκες ή άτομα που παραμένουν καθιστά για πολλές ώρες είναι πιθανό να σταθούν μεγαλύτερη δυσφορία. Α! Μας λέει και γέρους! Που θα πάω εγώ διακοπές στην Αντίπαρο και θα φορέσω μπουφάν, λες και πάω στην

0: Ράχοβα εντωμεταξύ είναι όλοι, ξέρεις, μπαίνεις μέσα, άμα έχετε και κανένας άνετος που και που βλέπεις κάτι άνετος, κάτι αλάνια που σκάνε με αμάνικο, σορτσάκι που βλέπεις το σπασουάρ μέσα, την τρίχα όλη στο πόδι εννοώ, μπαίνουν άνετοι μέσα, μετά από λίγο βλέπεις την τρίχα σιγά σιγά.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αυτή ήταν η Lightning Seeds με το Lucky You, πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Δωροθεσία την επόμενη ώρα, που σημαίνει πως θα ακούσουμε και πάρα πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά με μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με ένα και άλλο ένα, ίσως πάρει και παραπάνω. Θα το ρυθμίσει εδώ ο ηχολήπτης. Προς το παρόν έρχεται η Susan Vega. Αυτό είναι το Λούκα. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει στην παρέα σας.

0: διαφημίσεις.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη. Αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές.
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι μάζινα μπλε.
8: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
9: Φέτος το καλοκαίρι με την Tech Support η τεχνολογία ταξιδεύει μαζί σου. Βρες το λάπτοπ ή το τάμπλετ που χρειάζεσαι και όλα τα απαραίτητα gadgets όπως power banks, smartwatches, αδιάβροχα ηχεία και πολλά άλλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-9902-739.
10: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
11: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
9: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
8: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
9: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Doubt, Don't Speak. Τη χάσαμε και την Bonnie Tyler. Μία ακόμη απώλεια της παγκόσμιας μουσικής σκηνής που ξεθοριάζει μέρος της εφηβείας μας. Φωνή λατρεμένη και τόσο αναγνωρίσιμη. Την απέκτησε τυχαία λόγω τσατήλας, καθώς ούρλιαξε από νεύρα ενώ σοανάρωνε από αφαίρεση πολύποδα στις φωνητικές της χορδές, και ενώ έπρεπε να τηρήσει αφωνία, αυτή δεν. Αντί η φωνή της να καταστραφεί, της χάρισε μια απίθανη βραχνή χρειά για να ερμηνεύσει πραγματικά φοβερά τραγούδια. Την έχουμε στην καρδιά μας, της έχουμε χώρο σε μια γωνίτσα της καρδιάς μας.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

You to me are everything στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Ξεκίνησε χθες και το Summer Nights Horror Things, το φεστιβάλ που υμνεί τον τρόμο στο Σινόμπο Μασκότ μέχρι την Κυριακή. Οπότε ώρα για δωροθεσία, ώρα να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. Studio Παπάκι Galaxy92.gr, όνομα τεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, για να απολαύσετε την Κυριακή τον Εξορκιστή 3 του 1990, ένα αριστουργηματικό ψυχολογικό χόρορ με υποβλητική ατμόσφαιρα και ένα από τα πιο διάσημα jump scares στην ιστορία του κινηματογράφου. Studio Παπάκι Galaxy92.gr, όνομα τεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο. Καλή επιτυχία, κάνουμε την κλήρωση και ενημερώνεστε.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
3: Στη Φλόριντα ένα αεροδρόμιο έχει πάρει το όνομα του Τραμπ. Ο οποίος Τραμπ, από όσο ξέρουμε, ζει. Θέλω να πω, όταν δίνεις ένα όνομα σε ένα αεροδρόμιο, σε ένα λιμάνι, ρε παιδί μου, οτιδήποτε, συνήθως ο άνθρωπος αυτός έχει αποβιώσει. Το δίνεις προς τη μήνυμα. Ας πούμε, εμείς έχουμε Ελευθέριος Βενιζέλος. Δεν ζει ο Βενιζέλος, έτσι. Ο Τραμπ ζει. Αλλά παρόλα αυτά δεν περίμεναν να φύγει από το μάτι του το κόσμο. Σου λέει, εμείς τον αγαπάμε τόσο πολύ τον Τραμπ, που θα δώσουμε το όνομά του στο αεροδρόμιο. Και σκέφτομαι, για σκέψου τώρα να τα κάναν το ίδιο στην Ελλάδα και να δίνουν το όνομα του Μητσοτάκη στο αεροδρόμιο. Και να έλεγε Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος θα έμπαινε μέσα?
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
4: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Modern Talking και Brother Louis στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Δύο ημέρες μακριά σας, αλλά θα βρεθούμε όλοι νομίζω σε μια κοντινή παραλία, σε ένα DJ set. Μιλώντας για DJ set, απόψε σας περιμένω στην ταράτσα του Κουζίνα, Ανδριανού 9 στο Θησίο. Εκεί, ξέρετε, στο γνωστό μας στέκι, Θέα Ακρόπολη και Ναού του Ηφαίστου, και αύριο το μεσημέρι στο CityLink στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, στο Άσπυρο Μήλιου, με δροσιά, στο εστιατόριο Πασαζή, το μεσημεράκι εκεί, για άλλο ένα eclectic DJ set. Οπότε ραδιοφωνικά, σίγουρα τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 6, θα είμαστε εδώ. Θοδωρής Γιαννόπουλος φεύγει, πολλά πολλά φιλιά σε όλους, Σαντάνα και το τέλος, Μαρία Μαρία.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δεν λογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
8: Πήγε στον Κασιμάτι.
7: Έχει έπιπλα γραφείου.
8: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
10: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου.
2: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα καζιμάτις.
8: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
9: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
5: Και ο καναπές Chesterfield?
4: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
2: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
6: Galaxy 92.

Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
2: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα.
1: Και τα δύο.
2: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Γιατί έχει λοιπόν τόσο ψόφο μέσα στα πλοία? Σε αυτό το ερώτημα καλύτερα να απαντήσει εδώ ένα πολύ ωραίο θέμα που έχει στη Lifeo. Λέει, ας πούμε, ότι ένας λόγος είναι, λέει, ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Επίσης, λέει, στη διάρκεια του ταξιδιού κλείνουν οι πόρτες. Σιγά πια, δηλαδή, το πόσο ζεσταίνεται το μέρος. Εν τω μεταξύ, λέει, εδώ πέρα, λέει, την θερμοκρασία δεν την αντιλαμβάνονται όλοι το ίδιο. Ηλικιωμένοι, γυναίκες ή άτομα που παραμένουν καθιστά για πολλές ώρες είναι πιθανό να σταθούν μεγαλύτερη δυσφορία. Α! Μας λέει και γέρους που θα πάω εγώ διακοπές στην Αντίπαρο και θα φορέσω μπουφάν, λες και πάω στην Αράχοβα. Εν τω μεταξύ είναι όλοι, ξέρεις, μπαίνεις μέσα. Άμα έχετε και κανένας άνετος που και που, βλέπεις κάτι άνετος, κάτι αλάνια που σκάνε με αμάνικο. Σορτσάκι που βλέπεις το σπασουάρ μέσα, την τρίχα όλη, στο πόδι εννοώ. Μπαίνουν άνετοι μέσα, μετά από λίγο βλέπεις την τρίχα σιγά σιγά.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92.
5: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δεν στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πού με πας χωρίς να μου λες?
5: Θα δεις, σε λίγο.
4: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
5: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
4: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92. Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
7: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
2: Πού?
1: Στο καζιμάτι φυσικά.
2: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Στη Φλόριντα ένα αεροδρόμιο έχει πάρει το όνομα του Τραμπ. Ο οποίος Τραμπ, όπως το ξέρουμε, ζει. Θέλω να πω, όταν δίνεις ένα όνομα σε ένα αεροδρόμιο, σε ένα λιμάνι, δεν πείμε οτιδήποτε, συνήθως ο άνθρωπος αυτός έχει αποβιώσει, το δίνεις προς τιμήν του. Ας πούμε, εμείς έχουμε Ελευθέριος Βενιζέλος. Δεν ζει ο Βενιζέλος, έτσι. Ο Τραμπ ζει, αλλά παρόλα αυτά δεν περίμεναν να φύγει από το μάτι του το κόσμο. Σου λέει, εμείς τον αγαπάμε τόσο πολύ τον Τραμπ, που θα δώσουμε το όνομά του στο αεροδρόμιο. Και σκέφτομαι, για σκέψου τώρα να τα κάναν το ίδιο στην Ελλάδα και να δίνουν το όνομα του Μητσοτάκη στο αεροδρόμιο. Και να έλεγε Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος θα έμπαινε μέσα?
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
3: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
2: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν σου πω τι όνειρο είδα.
2: Τι?
1: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
2: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Κάποιοι φτιάξαν μια εφαρμογή που έχει μια συσκευή που είναι σαν, σαν μικρό τουβλάκι. Το οποίο τουβλάκι, αν δεν ακουμπήσεις το κινητό σου επάνω, δεν σε αφήνει να ξεκλειδώσεις εφαρμογές για τις οποίες εσύ ο ίδιος έχεις δώσει εντολή να μην σε αφήνει να μπεις. Μιλάμε, έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο τζανκίλας που να είσαι ρε παιδί μου κανονικά, σαν να θες να πάρεις τη δόση σου, να λες λοιπόν θα σου δώσω το κινητό, μη με αφήσει να το πάρω, δεν θέλω να το πάρω, δηλαδή μη όσο και να σε παρακαλέσω. Και μετά ο άλλος προσπαθεί να το τηρεί και του λέει: σε παρακαλώ, δώσ' το κινητό. Είπες να μην το δώσω. Έλα, ρε, λίγο να δω. Έχω, ρε, περιμένω ένα μήνυμα για τη δουλειά. Πού, στο Instagram, μήνυμα για τη δουλειά. Λίγο να δω, ρε. Φιλαράκι, δώσ' μου λίγο το κινητό. Να δω, λίγο το κινητό, ρε, φίλε.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.